0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογίες.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM. Νική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM.

0: απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: έχει αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος.
1: Energy, energy, energy, 94,2.
2: Σαν σήμερα στον Energy 942.
3: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
5: Διαγώνει αριστερά, εντός εκτός ή επιταφτά.
6: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μου έδωσε ένα καζαμία τώρα η κυρία Βουγιουκλιώτη και προσπαθούσα κάτι να βρω, αλλά δεν τον φτιάχνω όπως τα παλιά τα χρόνια. Όπως το θυμάμαι εκείνο το μικρό το βιβλιαράκι και όλα τα σχετικά. Τι λέτε ρε παιδί μου, μπράβο. Ωραία. Πραγματικά αισθάνθηκα έκπληξη που κυκλοφορεί ακόμα. Δεν το ήξερα. Είδατε όσο ζει κανείς μαθαίνει πράγματα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα βεβαίως. Ήδη φεύγει αυτό το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Να τον απολαύσετε σε κάθε περίπτωση. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας, έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 2 λεπτάκια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρέπει να το δεις. Ναι, διότι ο ήλιος ακόμα μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη. Δεν τον έχουμε δει, δεν έχουμε δει ακόμα τις πρώτες του ακτίνες. Αλλά όσοι βρίσκεστε στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πάτε πρώτα απ' όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κατά δεύτερον, ναι, να απολαύσετε αυτή την υπέροχη μέρα που ξημερώνει, αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, διότι πολλά πράγματα συμβαίνουν και πολλοί βλαμμένοι κυκλοφορούν εκεί έξω. Καλό είναι να τους αποφεύγετε. Είμαστε λοιπόν στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ναι, σε λίγο θα έχουμε να κάνουμε αποκαλύψεις με το τσουνά μας, με τη Στεφανία την Κασίμη. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, όπου η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι θέλετε, έχετε χρόνο για να λάβετε συμμετοχή. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο είναι το δώρο για αυτή την εβδομάδα, το βασικό δώρο. Έχουμε 2 δώρα, θα σας πω. Το ένα λοιπόν είναι 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη

0: μόδι παραλία του νησιού. Αυτό το δώρο για μια τετραμελή οικογένεια, το καταλαβαίνετε ότι είναι τα ΜΑΜ. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νερό τσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες, δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου που... Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο πια, βλέπεις.
0: Σε ποιο? Πάλι με πράσινο. Διαβάζω τον Καζαμία.
1: Ναι, και απόρρισα γιατί υπάρχει Καζαμίας εδώ.
0: Ναι, μου τον έδωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Μάλλον μου τον έδειξε η κυρία Βουγιουκλιώτη και λέω για δώσ' το λίγο για να δω κάτι.
1: Τι θες να δεις?
0: Κάτι είδα ρε παιδί μου, συνήθως εγώ δεν θυμάμαι τα όνειρα όταν ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και έτυχε τώρα μία από αυτές τις μέρες, θυμάμαι μία αμυδρή έτσι εικόνα και θέλω να δω τι σημαίνει, αλλά πάω στο
1: φαντάζομαι δεν είσαι σαν και εμένα, δεν θες να το μοιραστείς μαζί μας.
0: Όχι, όχι, δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Γιατί
1: αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει πολλά λεφτά και θέλω να ξέρετε ότι αν τα κερδίζω δεν θα σας τα δώσω, σιγά μην το μοιραστώ.
0: Όχι, δεν το έχω βρει. Κατάλαβα. Ίσως να μην το ψάχνω σωστά. Δεν ξέρω. Τι θα σου πω. Βαρέθηκα.
1: Ναι, αυτά. Σε μένα θα σου πω τώρα που δεν χρειάζομαι.
0: Δεν χρειάζεσαι καν ονειροκρίτη. Τα ξέρεις απούξω.
1: Όχι, ρε, εσύ. Δεν χρειάζομαι βιβλία.
0: Γκουγκλάρεις.
1: Ποιο γκουγκλάρω. Εντάξει.
0: Εγώ είμαι του παραδοσιακού, εάν δηλαδή
1: το έχω καταλάβει.
0: Το χαρτί μπροστά
1: το
0: μου έτσι να
1: σπαρταράει. Να σου πω κάτι. Είδα σπίτι μου χθες ένα αλογάκι της Παναγίας.
0: Αλογάκι της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Τα αλογάκια είναι στη θάλασσα, ρε παιδιά. Α, ποιο λες αλογάκι της Παναγίας? Τη σαβούλα.
1: Αυτό που μοιάζει σαν ακριδούλα.
0: Σαν ακριδούλα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, λοιπόν. Ωραία. Okay, ναι.
1: Και θέλω υπεύθυνα κάποιο να μου πει αν είναι γούρι, όχι. Αν φέρνει γούρι, όχι.
0: Υπεύθυνα κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Υπεύθυνα
0: στο 211-200-8200 ή στο στούντιο papakirialfm.gr. Υπεύθυνα να μας πει αν το αλογάκι της Παναγίας,
1: ναι.
0: Ναι, είναι γούρι ή χρυσουζιά.
1: Ναι,
0: αν ήταν χρυσουζιά, ρε παιδί μου, έτσι μπράβο, θα λεγόταν αλογάκι της Παναγίας. Θα λεγόταν με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Άρα γούρι πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πώς το λένε, ένα από αυτά πολύ μικρούλι.
1: Είναι σιρευτής, να ξέρεις.
0: Τι είναι σιρευτής, τρώει?
1: Η μάντης νομίζω λέγεται. Δεν ξέρει, τα έντομα, όχι εμένα.
0: Α, τρώει τα. Εμάς δεν μας τρώει. Γιατί ένα μικρούλι, ένα πάρα πολύ μικρούλι, την Παρασκευή με το που βγήκα από το αυτοκίνητο. Την Παρασκευή ή το Σάββατο, την Παρασκευή. Με το που βγήκα από το αυτοκίνητο ήρθε τσουκ στο χέρι μου.
1: Το αλογάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό που.
0: Και το έλεγα, φύγε βρε, φύγε. Πήγε, έκανε όλη τη βόλτα πάνω στο τέτοιο και έφυγε μετά.
1: Mm.
0: Καλό ήταν αυτό. Ναι. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αν είναι θετικό ή αρνητικό.
1: Ναι.
0: Το έβαλα στα θετικά και πήγα για ύπνο.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα. Είναι ένα από τα 8 είδη μαντοδών. Τι λέγονται μαντόδι. Λοιπόν, και.
0: Μαντοδών.
1: Ναι, γενική ήταν, μαντόδι τέλος πάντων. Τα μαντόδι.
0: Τα μαντόδι δηλαδή είναι από.
1: Έτσι ότι, λέγεται ρε, εσύ τα έντομα. Θα κάνω τώρα εγώ.
0: Λοιπόν. Ότι φέρνει μαντάτα, ότι είναι μαντή.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι προέρχεται από εκεί.
0: Α, δεν προέρχεται από εκεί.
1: Τέλος πάντων, ένα πράγμα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ναι. Ξέρω αυτό που μπορεί να μην ξέρουν οι άλλοι. Ότι κάποια από αυτά τα είδη τρώνε τους συντρόφους τους στο ζευγάρωμα. Το είχα διαβάσει παλιά.
0: Give me just a little smile. θέλεις πρωί-πρωί.
1: Τι να κάνω, αφού αλήθεια
0: λέω. Και δευτεριάτικα να ανοίξω το στόμα μου και να πλακώσω, να παίξω.
1: Μου είπες να μην κουνάω τίποτα. Μαζί σου. Όταν είσαι εσύ εδώ, δεν κουνάω τίποτα.
0: Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν απευθύνεται σε μένα, αδέρφια μου.
1: Απευθύνομαι στο Γιώργη Ταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και μου έχει με απειλή να μην κουνάω το μικρόφωνο. Δεν το κούνησα και είδα και το κούνησα. Δεν το έπιασα. Λοιπόν, γεια σου Σπύρο.
0: Γεια σου Στεφανία.
1: Γεια σου Εύγιο τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζεστικά, νυθέ μου. Λοιπόν.
0: Άνοιξε και τ' άλλο. Τώρα, όταν λέει ότι κάνει ζέστη, άνοιξε και τ' άλλο. Φοράει και πράσινα κιόλα. Έχει βγει όλο το τριφύλι από μέσα τη.
1: 2-11, το είχα ξεχάσει αυτό. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Στεφανία, εδώ και 9 λεπτά πρέπει να σου πω ότι έχει ξημερώσει.
1: Ναι, καλέ, πια είμαστε.
0: Μεσημέριασε για μας.
1: Εσύ είναι πολύ καλοκαίρι πια.
0: Πάρα πολύ καλοκαίρι. Παρόλο που αρχίζει να μικραίνει η μέρα.
1: Το καταλάβει, βέβαια.
0: Αλλά... Τι να καταλάβεις. Μήπως. Σάββατο υποτίθεται. Δουλεύουμε από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, από το πρωί. Τι πρωί. Πριν το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά, εσύ. Δεν μιλάμε για σένα. Εσύ είσαι εκτός συναγωνισμού,
1: ναι,
0: παιδάκι.
1: Ωραία.
0: Έτσι και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή σκεφτόμουν, ας πούμε, την Παρασκευή. Φτάνω κομμάτια στο σπίτι. Όταν σου λέω κομμάτια, κομμάτια. Ναι. Δηλαδή το πώς ανέβηκα τη σκάλα για να φτάσω μέχρι την κρεβατοκάμαρα.
1: Πόσες σκάλες έχει?
0: Δεν, πώς.
1: Πέντε. Ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν. Ναι. Από το κάτω όροφο να ανέβω πάνω.
1: Μάλιστα,
0: είναι...
1: ναι.
0: Εντάξει, πόσο είναι, 8, 10, 12 σκαλιά.
1: Έλα, ναι, εντάξει. Σε τρολάρω λίγο. Ναι,
0: ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό σα απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Έφτασα κλείζοντας, πέφτω στο κρεβάτι, κοιμήθηκα στο δευτερόλεπτο. Και σκεφτόμουν γενικότερα, άντε να ξημερώσει Σάββατο με το που θα σηκωθούμε να πάμε για ένα μπανάκι στη θάλασσα. Παιδιά, ο αέρας σήκωνε και τις πέτρες. Σήκωνε και τις πέτρες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και λες, ενισάφη που να πάρει. Δηλαδή, περιμένεις ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά λέει, από εδώ και πέρα θα αρχίσει. Ιησούς Χριστός, γενικά και όλα αυτά. Όσοι στείλετε για το αλογάκι της Παναγίας, να την ξεματιάξετε κιόλας.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί όσοι γνωρίζουν για το αλογάκι της Παναγίας, αποκλείεται να μην ξέρουν να ξεματιάζουν. Να ξεματιάξετε το κορίτσι μας. Βαφτιστικό της Στεφανίας είναι το Στεφανία.
1: Στεφανία Αποστολία.
0: Στεφανία Αποστολία, έχει δύο ονόματα. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έχει δύο ονόματα. Της
1: γιαγιάς μου.
0: Α.
1: Λοιπόν, και μια πως για ονόματα να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τιμάται μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Άρα γιορτάζουν. Πέτρος, τι άλλο, Πετράκης.
0: Πέτρος και Παύλος.
1: Πετρίνα, Πέτρα, θα πω και τα προκοριστικά. Πετρούλε, Πετρία, Πετρίνα. Παύλος, Πολ, Παυλίνα. Πολίνα, Παύλιανη και Πάολα.
0: Γιορτάζει και η Παύλιανη.
1: Δεν ξέρω. Την περιοχή. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Λοιπόν, και επειδή έχω το σκονάκι από την κυρία Βουγιοκλιώτη, γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
1: Βεβαίως ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
0: Γιορτάζει ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου μας.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας, για ακόμη μία φορά. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Του στέλνω χρόνια πολλά, του έχω ζητήσει.
1: Καλά κάνεις. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον που θα έχει ξεχάσει που γιοκλειώτε. Δεν είναι εκεί, δεν είναι εύκολο.
0: Εννοείται. Του έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρου από το Τέξας.
1: Α, ωραία.
0: Μπόικες.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε στείλουμε εκεί.
0: Γιατί κάτι που είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια ακόμα δεν μου τις έχουν επιστρέψει. Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Νάτος και ο Παύλος, λοιπόν, από τον Ντίζελτορφ.
1: Χρόνια πολλά, Παύλο μας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να περάσεις όσο πιο όμορφα και όσο πιο.
1: Στην Ελλάδα δεν θα έρθει καθόλου. Εδώ πες μας τα νέα σου.
0: Τι να έρθει να κάνει στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: θα μείνει στη Γερμανία, πρώτα απ' όλα, όπου έχει 41 βαθμούς Κελσίου, 42.
1: Δεν αντέχετε. Να μας πεις, Παύλο, τι καιρό έχει. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Εξακολουθεί να έχει ζέστη.
0: Μαθαίνω ότι εκεί στη Γερμανία, παρόλο που πέφτουν κάτω από τη ζέστη, η θερμοπληξία, τον Νατάλο, το πρωί όταν σηκώνονται, λέει, πηγαίνουν για τζόκινγκ. Τέτοια χαζομάρα. Λέμε για τα δικά μας, αλλά να πούμε και για τους βορειοευρωπαίους. Και κάνουν κανονικά ποδήλατο. Και μετά λένε, είναι συγκλονιστικός ο αριθμός. Σου μιλάω ειλικρινά. Έφτασα στο σημείο να το ψάξω ξανά και ξανά για να το επιβεβαιώσω.
1: Ποιο?
0: Ότι έχω. Συγγνώμη, εσύ τι.
1: Τι. Ναι, τι για πες, τι έφερα από το σπίτι, ναι.
0: Από το σπίτι, αντί για ελβετικό σουγιά, έφερε ελβετικό φλιτζάνι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Α, Ελβετία γίναμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το τσέκαρα 2 και 3 φορές. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των 1.300 θανάτων,
1: ναι, ναι,
0: στην Ευρώπη, που αποδίδονται στον καύσωνα. Ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Οκ. Okay. Αλλά είναι, είναι τρομακτικός ο αριθμός. Και τον αριθμό αυτό δεν τον λέμε εμείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ναι,
0: είναι δυνατόν.
1: Είναι τόσο, είναι αυτός ο αριθμός, είναι αλήθεια.
0: Είναι δυνατόν. Μετά λέμε, είδατε τελικά η κάθε χώρα, χωρίς αυτό να δεν προσπαθούμε ούτε να δικαιολογήσουμε.
1: Δεν είναι αποκασίκημένο, είναι όλα μαζί, έτσι.
0: Όλα μαζί,
1: είναι,
0: όλα μαζί.
1: Συνδέονται, με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αυτό, αυτό. Συνδέονται με τον καύσωνα. Δεν είναι από θερμοπληξία όχι, όλα. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν και κάνουν σε κάτι ποτάμια για να δροσιστούν μπάνιο και πνίγονται.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο.
1: Είπε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού ότι το σιωπηλό στρες, το οποίο συχνά αποκαλείται και σιωπηλός δολοφόνος, και τα θερμικά, τα ευρωπαϊκά σπίτια, τα χώρα εργασίας, τα σχολεία δεν έχουν χτιστεί για αυτές τις θερμοκρασίες. Και λογικό είναι να μην είχαν χτιστεί για αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί το κλίμα έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια μας ερχόταν, το λέγανε, προειδοποιούσαν.
0: Μα
1: και έρχονται κι άλλο.
0: Γκρινιάζουμε εμείς και ψέγουμε κάθε τρεις και λίγο την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση τα τελευταία 7 χρόνια πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης, το κόμμα λέγεται Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Που ενώ οι πάντες περίμεναν και μιλούσαν για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας, ότι τους ψέγουμε ότι δεν έπραξαν τα ανάλογα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κλιματική
1: κανείς
0: αλλαγή
1: δυστυχώς
0: και την κλιματική κρίση. Και φωνάζαμε το χειμώνα ότι μα είναι δυνατόν, πλημμυρίζουν τα πάντα. Δεν έχουμε υποδομές και δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία να φτιάξουν υποδομές. Αλλά τελικά το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό.
1: Κλίμα, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο κλιματική κρίση. Δεν είναι ευρωπαϊκό.
0: Υποτίθεται
1: ότι η Ευρώπη είναι η χώρα η οποία λέει φερμαίνεται περισσότερο ταχύτερα με διπλάσια θερμοκρασία από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Άρα λοιπόν οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, δεν γνώριζαν ότι έρχεται αυτό. Για ποιο λόγο δεν είχαν θωρακίσει τα κτίρια τους? Για ποιο λόγο δεν είχαν μπει κλιματιστικά εκεί που δεν έχουν μπει κλιματιστικά? Και τρέχανε, λέει, μέσα το Σαββατοκύριακο, τρέχανε αυτές τις μέρες και πλακωνόντουσαν για το ποιος θα το πάρει το τελευταίο κλιματιστικό ή τον τελευταίο ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είμαστε τελικά μόνο εμείς ό,τι να είναι και όπου να είναι.
1: Όχι.
0: Είναι
1: όχι
0: κι άλλοι. Έτσι. Απλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας, γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλου είδους πραγματάκια.
1: Πολλοί λεπτοί ανθρώπους είναι πάνω από, το διαβάζω τώρα στο BBC, πάνω από 65.
0: Ναι.
1: Και έχει, λέει, αύξηση των 40% στον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω του καύσωνα εννοούμε τώρα, έτσι.
0: Στη χώρα μας είχαμε την Κυριακή μόνο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 37, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Σε 7 μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας σήμερα θα είναι στην κατηγορία 4. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ προσοχή.
0: Έτσι, εάν θέλετε, αν θέλετε, ρε παιδί μου, αν θέλετε, μην κάνετε μπάρμπεκιου. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Καλά, σήμερα, ρε Σπύρο μου, δεν θα κάνω μπάρμπεκιου, είναι Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, χθες Κυριακή και το Σάββατο όμως. Βαλθήκανε κάποιοι να μας τρελάνουν.
1: Άλλο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: σήμερα δεν θα κάνει κανένα.
0: Το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται το
1: μπάρμπεκιου. Δεν είπα ότι επιτρέπεται, τώρα λέω για τη συμβουλή που δίνεις. Πες άλλη σήμερα.
0: Όχι θερμές εργασίες.
1: Ωραία.
0: Μην μπείτε στη διαδικασία να συγκολλήσετε κάτι το οποίο έχει ξεκολλήσει. Αφήστε το ξεκολλημένο, θα κολλήσετε το Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα.
0: Ναι.
1: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κατά τόπου στα βόρεια περιοτικά για τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς, στα πυρωτικά τους 35-36, πολύ ζέστη, και τοπικά στα δυτικά τους 37. Κυκλάδες, Κρήτη 30 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία, και Θεσσαλονίκη δεν θα βρέχει, και Θεσσαλονίκη Ούτε εκεί θα βρέχει. Έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα, έως 35 και εκεί.
0: Λοιπόν, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι βάλτο. Ούτε ομπρέλα να πάρεις, δεν υπάρχει λόγος. Παρά μόνο αν θέλεις να την κουπανίσεις σε κανένα στο κεφάλι του. Ένα μαγιουδάκι ρίξτε το μέσα στην τσάντα σας. Ποτέ δεν ξέρετε που θα σας βγάλει ο δρόμος. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε για τους λαγοκέφαλους. Ενημερώθηκαν οι λαγοκέφαλοι ότι έχουν επικηρυχθεί και σιγά σιγά φεύγουν από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Φεύγουν, υπάρχει και κανένας ρασοφόρος εκεί που τους εξοπλίζει.
0: Ωραίο αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Τώρα. Γιατί, ρε παιδί μου, τι σε κάνει δηλαδή αυτό, γιατί το λες έτσι τόσο απαξιωτικά. Για ποιο λόγο, ειλικρινά, όχι, εξήγησέ μου.
1: Καταρχάς είναι ένα ρασοφόρος YouTuber. Δεν είναι, ναι, που το παίζει μονάχο, παριστάνει το μοναχό, ναι.
0: Πήγανε να γιάσουνε τα ύδατα και να πούνε. Φύγε ωραία από εδώ, δαιμονισμένε λαγοκέφαλε. Πού είναι δηλαδή το πρόβλημά σου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Το ξέρεις ότι κάτω στα χωριά τα δικά μας, εκεί στα νιάτα της Λακωνίας, θυμάσαι τη μεγάλη λειψιδρία, όχι λειψιδρία, που είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει, είχε εκεί αρχές...
1: Ξηρασία, ναι.
0: Ξηρασία, μπράβο. Ναι.
1: Ανοβρία,
0: τα πάντα είχε. Αρχές της δεκαετίας του 90. Τα θυμάσαι εσύ, γιατί είναι μικρό κορίτσι η Στεφανία, ναι. Δεν τα θυμάται. Εγώ και ο Ταβαρίνος τα θυμόμαστε.
1: Ανοβρία,
0: λοιπόν,
1: έχει, ναι.
0: Εκεί λοιπόν στα νιάτα Λακωνίας,
1: ωραία,
0: που είναι ένα από τα χωριουδάκια που είναι σόι γεμάτο εκεί στα νιάτα. Μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, όπως ήταν μαζεμένοι όλοι στον καφενέ του χωριού, περνάει ο ιερέας του χωριού και γυρίζει και λέει: λοιπόν, μην ξεχαστείτε. Στις 2 η ώρα σας περιμένω πάνω στο λόφο, πάνω στον προφήτη Λία, για να κάνουμε λιτανία για να βρέξει. Και του λένε εκεί, ναι, θα έρθουμε παππούλι, θα έρθουμε. Και όπως πήγαινε να φύγει ο ιερέας, ένας υπέργυρος τρόλ του χωριού, σήμερα θα τον λέγαμε τρόλ, ότι ήταν από τα μεγαλύτερα τρόλ του χωριού, γυρίζει και λέει: παππούλι, να σε ρωτήσω κάτι. Και λέει: έλα πες μου... Μην λέμε και το όνομα τώρα γιατί είναι και... Έλα, πες μου τι θέλεις. Να φέρουμε και ομπρελές. Καταλάβατε, ναι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο, λοιπόν. Καταπληκτικό. Αλλά γενικότερα θέλει προσοχή να πάτε. Όσοι έχετε την ευκαιρία, σήμερα που ερχόμουν έχει περισσότερη κίνηση. Είχα την αίσθηση ότι αρκετός κόσμος ψιλοέφευγε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι άδειες ορισμένων.
1: Έχουν ξεκινήσει άδειες, αλλά είμαστε τόσο πολλοί. Σου έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι η Αθήνα δεν αδειάζει. Ποτέ.
0: Η Αθήνα δεν αδειάζει. Και νομίζω ότι έχουν περάσει, έχουν φύγει, ανεπιστρεπτεί εκείνες οι εποχές οι ωραίες που από 1η 2 Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου άδειαζα. Ήταν τα πάντα άδεια.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια. Καταρχάς, πάρα πολλοί δεν θέλουν πια άδεια Αύγουστο. Παίρνουν, προτιμούν αν γίνεται, γιατί για κάποιους δεν γίνεται. Αν μπορούν, επιλέγουν να φεύγουν Σεπτέμβριο. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν παιδιά, δεν μπορούν.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αλλά όσοι δεν έχουν, μη σου πω ότι το επιλέγουν γιατί είναι καλύτερα. Ξέρω εγώ, Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, γενικά θυμάμαι παλιά που ήταν περιζήτητος ο 15 Αύγουστος. Το φιλετάκι.
0: Το φιλετάκι
1: δεν ισχύει πια αυτό.
0: Όχι, δεν ισχύει πια αυτό. Πάντως την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι η εβδομάδα που συναντά στην Αθήνα
1: καλά,
0: πιο άδεια σχέση.
1: Δεν είπα ότι όλοι
0: το προηγούμενο
1: έχουν επιστρέψει στην Αθήνα. Λέω ότι κάποτε δινόταν μάχη για να πάρει άδεια 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Και τώρα σου λέει, ξέρεις, θέλουν και πιο μετά. Θέλουν και αρκετά πιο νωρίς και τον Ιούλιο. Γιατί είναι και.
0: Επιορθόδοξου Πασόκ, απλά κλείνανε τα μαγαζιά. Κλείνανε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Μην ξεχνάς ότι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό πια. Είναι πάρα πολύ γεμάτα τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επίσης τον Αύγουστο, το high season, είναι και πιο ακριβά.
0: Ναι. Ενώ off season είναι πάμπτινα.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτό. Καλά να ρίσει τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Εξωτερικό είναι ακριβά τα καταλήμματα.
0: Δεν σου είπα το αντίθετο. Απλά δεν συγκρίνω με τα του εξωτερικού. Συγκρίνω τα του εσωτερικού. Δηλαδή, και τώρα παραδείγματος χάρη να ψάξεις να βρεις κάτι ακόμα που δεν είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πληρότητα. Είναι τσιμπημένες οι τιμές. Τι, ένα λεπτό. Από τώρα. Το χαρήκαμε. Δεν είναι. Στεφανία μου.
1: Ναι.
0: Και εσείς όλοι εκεί έξω. Και εσείς, κύριε Νταβαρίνη, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, το θυμάστε? Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. This all and nothing we've loved and gonna be sleeping without you. Γούρι, γούρι.
1: Γούρι.
0: Ναι. Εγώ προς το παρόν λερώνομαι. Μου πέσε μέσα στο αυτοκίνητο κιόλας. Με το που πήρα το καφέ, με έφαγε η Μαρία. Τη λέω να πάρουμε ένα καφέ. Όχι, μου λέει, πάμε. Άσε με ζευροπουλάκι μου να πάρω ένα καφέ έτσι που τον. Όχι, μου λέει, πάμε ρε παιδί μου, θα πάρουμε στην επιστροφή. Μα η επιστροφή ήταν μετά από 3 ώρες. Άσε με να πάρω ένα καφέ. Να... Άντε, μου λέει, σταμάτα. Πάρε, μου λέει, και σε μένα. Α, μπα, λέω. Τον δικό μου με το που πήγα να προγειώ την πρώτη γλουκιά, μου χύθηκε όλα πάνω. Ναι, μην πω μια ιστορία, αμέσω να με κόψει.
1: Άμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: 7,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι ΗΠΑ και Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr.

0: Άσε με, τι μπύρι έχεις πιάσει. Λοιπόν.
1: Μπύρι μπύρι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια χρηστικά πραγματάκια.
1: Ναι, έχει πολλά χρηστικά πραγματάκια, όντως.
0: Θα πούμε
1: και αρκετά.
0: Θα πούμε αργότερα και για τα. Θα έχουμε τον κύριο Κρανίδη να μας πει για την απογραφή των ασανσέρ. Για τη λίγη προθεσμία αύριο.
1: Ναι.
0: Τι προβλέπετε, όλα τα πρόστιμα και τα επόμενα βήματα. Να μας πει και για το Μίδας.
1: Το Μίδας.
0: Το Μίδας, για τα ακίνητα, τι.
1: Για τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είσαι Μίδας.
0: Είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
1: Ναι. Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
0: Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
1: Μίδας, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ποιος, ουσιαστικά...
1: έχω την εντύπωση ότι ο νονός πρέπει να είναι, πρέπει να τρολάρει τους πάντες.
0: Θα γίνει ουσιαστικά μέσω του Μίδας, μέσω του Μητρώου του συγκεκριμένου, θα γίνει διασυνδεθεί το κτηματολόγιο με την ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Και τώρα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν την χρήση τους. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Κρανίδης τι πρέπει να κάνουμε και ποιοι πρέπει να κάνουν και ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας. Επίσης μέχρι αύριο αναμένεται. Αύριο έχουμε 30, έτσι, σωστά.
1: Καλά
0: τα λέω, έτσι. 30, λοιπόν, 30.
1: Μετά την 29 την 30.
0: 30, σωστά. Αύριο, λοιπόν, μέχρι αύριο. Περίπου
1: και έχει 30 μέρες. Ο Ιούνιος πληρωνόμαστε μία μέρα νωρίτερα σε σχέση με τους μήνες που έχουν
0: 31 Ιούλιος, Αύγουστος, το θυμάμαι, βεβαίως. Μέχρι αύριο, λοιπόν, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Δηλαδή ένα παιδί 150 ευρώ, δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 ευρώ. Διαμορφώνεται κλιμακότητα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
0: Δεν χρειάζεται
1: να,
0: να κάνουν κάτι. Είναι αυτόματα, δεν απαιτείται αίτηση. Τα στοιχεία τα έχει όλα η ΑΔΕ, όποτε θέλει τα έχει δηλαδή.
1: Όποτε θέλει τα βρίσκει, όποτε θέλει τα χάνει.
0: Πάντα. Είναι ούτως ή άλλως.
1: Ελληνικό φαινόμενο.
0: Έχει εισοδηματικά. Και δηλαδή είναι έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέρα του πρώτου τέκνου και έως 39.000 για μονογονεϊκές με εξαρτώμενα τέκα προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Λοιπόν, τώρα.
1: Τα έχουμε πει. Δεν λύνεται το δημογραφικό με αυτό. Ωραία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όπως και να το κάνουμε. Ναι. Εντάξει, καλοδεχούμε
0: αυτή θα
1: να
0: είναι η πρώτη πληρωμή. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη πληρωμή μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 26. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή μεταξύ των οποίων και η έκδοση η αφημί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου του 2026. Αυτά.
1: Επίσης να πούμε ότι έρχονται οι αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Ψιλοξεσηκωθήκανε βέβαια οι αγρότες, να το πούμε αυτό, οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Γκρίνιαξαν διότι υπήρξε πάλι, θεωρούν, καθυστέρηση. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι προσπληρωμή 617 εκατομμύρια 468 χιλιάδες, παρακαλώ, για περισσότερους από 1 εκατομμύριο 100.000 δικαιούχους. Μέσα στον Ιούνιο, λοιπόν, μάλλον τώρα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, θα αρχίσουν τα χρήματα αυτά να εξοφλούνται, να μπαίνουν στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Ενημερώστε μας σε διαφορετική περίπτωση. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι γίνεται και να είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να καλέσουμε και να βγάλουμε στον αέρα τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς για το τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Καλά, το έχουμε πει 20 φορές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός 10 φορές αυτό. Το λένε συνέχεια εδώ και 6 μήνες.
1: Επανάληψης είναι η μήτρη πάσης μαθήσεως.
0: Ωραία, καλά.
1: Λοιπόν. Και έχω την εντύπωση ότι το λένε και το ξαναλένε
0: και το
1: λένε. Μπας και το πιστέψουν, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι, όχι εμείς, μπας και οι ίδιοι το πιστέψουν ότι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε επίσης γνωστό πριν. Επειδή το ήταν Σαββατοκύριακο, το υπενθυμίζω. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομόπουλου που είναι μέσω Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε νέα ακαταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίστηκε η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι για τα εξής προγράμματα: εξοικονομώ 2021-2023, δεύτερο αυτό, εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 2025 και εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις.
1: 17 Ιουλίου τι θα γίνει?
0: Σούπα, είναι παράταση για την ολοκλήρωση των
1: μέχρι τις 17 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Διότι 17 Ιουλίου, να ξέρεις, συντελείται ένα αστροφυσικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: 7 λέει πλανήτες συντονίζονται, πηγαίνουν στην ίδια τροχιά. Και οτιδήποτε γίνει εκείνη την ημέρα θα εκτοξευθεί.
0: Μη μου λες τώρα.
1: Ναι, ναι, μα την Παναγία στο σταυρό που σου κάνω.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το έμαθα.
0: Λοιπόν, επίσης, μέχρι στις αρχές Ιουλίου.
1: Ξέρει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Ναι.
0: Αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρόνου σε 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου υπολογίζουν ότι θα είναι οφειλέτες σε φορεί και ασφαλιστικά που θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές σε 72 δόσεις, λήξη πρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Χρέη που είχαν έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 από εκεί έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Λοιπόν, αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκέμβρη.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα σεισμό στην, κοντά στο Λεωνίδιο, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε πολλές και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Έχεις πάει στο Χάρακα?
0: Όχι.
1: Μιλάμε απίστευτο, γραφικό χωριό παραθαλάσσιο, δεν μπορείς να φανταστείς. Εστιακό βάθος μέχρι πρότινος δεν είχε δρόμο. Το λεωφορείο σταματούσε πάνω στη Δημοσιά και κατέβαινες κάτι κατσάβραχα για να μπορέσεις να πας στο Χάρακα. Εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Έτσι απλά το αναφέρουμε επειδή έχετε στείλει και διάφορα μηνυματάκια και επειδή αφορά και τη Λακωνία, γενικότερα την Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πρέπει να σου πω.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσω. Γενικότερα πολλοί κόσμος. Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη. Τον ήπιαμε, Στεφανία.
0: Τι εννοείς?
1: Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη.
0: Okay.
1: Ναι, αυτό. Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες. Με καταγγελίες.
0: Γιατί είσαι ειρωνικός?
1: Δεν είμαι ειρωνικός.
0: Είσαι λίγο.
1: Εγώ είμαι ειρωνικός.
0: Ναι, είσαι πολύ.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη, διακρίνεις κάποια ειρωνία. Και εσύ, ρε Βρούτε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, γιατί είσαι.
1: Και κυρία Τζάκρη, εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε στην είδηση. Γιατί. Με συγχωρείς τώρα, θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά πάνω
0: όχι,
1: σε αυτό
0: εσύ,
1: το κομμάτι.
0: Ναι,
1: ωραία, να μιλήσουμε
0: σοβαρά,
1: πάρα πολύ σοβαρά. Έχω
0: σοβαρά.
1: Βαρεθεί λοιπόν. Έχω βαρεθεί λοιπόν.
0: Γιατί με άλλους δεν
1: έχω βαρεθεί. Με όλους. Με όλους. Τι θέλεις, να πιάσουμε τη λίστα? Να πιάσουμε τη λίστα που βγάζουμε συνεντευξιαζόμενους, κάποιους συνεντευξιαζόμενους, εν πάση περιπτώσει, και φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε τελικά σήμερα σε ποιο κόμμα είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω, να είσαι με όλους ειρωνικός.
1: Με όλους είμαι.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό το πράγμα είναι κατάντια της πολιτικής ζωής. Μεταγραφές δηλαδή από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής.
0: Περίμενε τώρα το
1: πράγμα. Ναι, ναι, η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής. Στο κόμμα που βρίσκονταν μέχρι χθες, βγαίνουν σήμερα και το κατηγορούν. Και κατηγορούν και τον αρχηγό του κόμματος.
0: Γι' αυτό φεύγουν εξάλλου.
1: Δεν φεύγουν τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Γιατί
1: δεν φεύγουν για αυτό το πράγμα.
0: Επειδή είχαν διάλογο με. Γιατί φεύγουν, έχουν κανονίσει να πάνε καπαλού, τι θες να πεις?
1: Για την κυρία Τζάκρη, παραδείγματος χάρη, από τους Δημοκράτες το λένε ξεκάθαρα ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ.
0: Καλά, αυτό ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ ακούγεται πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να λοιπόν, ακούγεται τουλάχιστον 4 μήνες.
1: Και να το πάμε διαφορετικά και να το πάμε ανάποδα.
0: Άρα γιατί θέλω να
1: γιατί
0: πω.
1: Γιατί καλύτερα είναι
0: γιατί
1: να το πηγαίνουμε.
0: Δεν είχε πει. Γιατί δεν την είχα από τη στιγμή που υπήρχε. Υπήρχε ναι. τέτοια διαφωνία, γιατί δεν τις είχαν ζητήσει νωρίτερα την παρέτηση?
1: Γιατί είναι καλύτερα να το πηγαίνουμε στην πλάκα παρά να το πηγαίνουμε στα σοβαρά. Γιατί άμα το πάμε στα σοβαρά, θα πρέπει να πούμε και αλήθειες. Να πούμε λοιπόν και αλήθειες. Να πούμε και αλήθειες.
0: Ας πούμε καταρχάς,
1: όταν το κόμμα του κυρίου Κασελάκη δημοσκοπικά έδειχνε ξεκάθαρα
0: δεν
1: ότι όχι.
0: Δεν μιλήσω ποτέ.
1: Δεν μιλήσω.
0: Οπότε δεν με αφορά.
1: Ότι θα μπει στη Βουλή, και όχι μόνο ότι θα μπει στη Βουλή, αλλά θα μπει και με μεγάλη ευκολία και με πολλούς βουλευτές, ήταν ο αγαπημένος όλων. Τώρα που δημοσκοπικά έχουν πέσει οι δημοκράτες, ψάχνουν να βρουν άλλο ξεφωτό.
0: Ναι, κοίτα, πρέπει να κάνουμε γενικότερα την αυτοκριτική μας. Ποτέ δεν φταίει μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Ποτέ τόσες αποχωρήσεις δεν είναι τυχαίες, αν θες την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι θέλω την άποψή σου.
0: Ωραία. Δεν είναι τυχαίες οι αποχωρήσεις. Δεν έχουν να κάνουν πάντα με ότι μία πλευρά αν έχει συμφωνήσει με κάποιον κάτι κάποιο. Ναι. Έχει να κάνει και με την ηγεσία πολλές φορές. Σε όσους δεν ήσασταν πάνω από τις τηλεοράσεις και τους υπολογιστές το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσετε την πορεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη με την ανάρτηση επιστολή δήλωση κόλαφος, να σας πούμε ότι διατύπωσε εχμές για διεξιά απόκληση του κόμματος και του Προέδρου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του, έγραψε η κυρία Τζάκρη. Προφανώς αναφέρεται στη συνέντευξη, στη συζήτηση,
1: συνέντευξη.
0: Που έκανε συνέντευξη, νομίζω.
1: Εντάξει,
0: ότι είναι
1: τώρα, ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, συζήτηση
1: που είχε με τον
0: κύριος Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη πριν από λίγες ημέρες, την οποία από ό,τι κατάλαβα τη χάρηκε και ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ευχαρίστησε τον κύριο Κασελάκη και εδώ που μας τα είπε στην εκπομπή. Και με τη λογική ότι ακόμα και αν διαφέρουν, καλό να μιλούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο προφανώς.
1: Δεν έχει άδικο, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, και ο κύριος Κασελάκης νομίζω επίσης τη χάρηκε. Λοιπόν, η κυρία Τζάκρη όμως δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη στον κύριο Κασελάκη και είχε πει λίγο νωρίτερα, δηλαδή πριν από τη δήλωση παραίτησης, ήταν στο Open και είπε ότι δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη Γεωργιάδη στον Κασελάκη και ούτε συμφωνώ. Φυσικά απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι στο Πασόκ μην χάσετε τέτοιο κελεπούρι και κάτι άλλο. Οπότε ακολούθησε η παραίτηση
1: και μέσα στην επιστολή γράφει κιόλας ότι οφείλει η κυρία Τζάκρη να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς, όπως είπες, απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, και η κυρία, ναι, απλά μετά έβγαλε μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης μετά την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί. Εντάξει, και είπε πλέον. Και γίνει χαμός στα social με αυτό και απαντούσε ο ίδιος και πλέον ότι οι δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Ναι, και ότι δεν υπάρχει χώρος, λέει, για προσωπικές ατζέντες.
0: Ναι, πλέον, επαναλαμβάνω, οι δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Στο φιλελεύθερο κέντρο.
0: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός που κάποια στιγμή το παρακολουθούσα πάντα και ο ίδιος στα σχόλια, στο Facebook. Που το κοίταζα.
1: Αχ, πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί έχουμε και άλλα. Πρέπει να πούμε και τα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και τα του ΣΥΡΙΖΑ και τα του κυρίου Τσίπρα. Πω, από τι έχουμε ακόμα.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε. Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. τώρα την ανατείναξε.
10: Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ερωτευμένος είσαι. Πάρα πολύ. Με τη ζωή.
1: Με τη ζωή, με τη ζωή.
0: Με τα χρώματα, με τον ήλιο πάνω από την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα σε όλους. Σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σας σε όλους και όλες. Να είσαστε πάντα καλά και να προσέχετε. Να το ζωντανέψουμε λίγο παραπάνω, αν θέλετε, και μετά τις 7 η ώρα, που ούτως ή άλλως θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε εφημερίδες, θα έχουμε του κόσμου τα πράγματα. Δεν με παρακολουθεί καθόλου η Στεφανία. Καλημέρα στον Παράσχο.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα να το λες αυτό.
0: Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα και καλή ευκολία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία, όλα να είναι εύκολα στο διάβα σας. Ο Παράσχος, ο Γεωργός μας, στέλνει τη φωτογραφία του. Φαίνονται και τα μπέλια από πίσω. Τι ωραία εικόνα, τι ευλογημένο. Όχι επάγγελμα, δεν μπορώ να το πω επάγγελμα. Το λειτουργήμα του αγρότη. Τι λειτουργήμα από αυτή την άποψη. Δηλαδή.
1: Ήταν έτοιμος να το πει χόμπι.
0: Γιατί να το πω χόμπι, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, σωστά. Γεια σου, ρε
1: Κώστα. Τι ήθελες να πεις.
0: Ναι. Λιβανιστήρια, αυτό το Νατάλ. Να σε καλά, ρε Κώστα.
1: Τα καλύτερα.
0: Ο Κώστας μια ζωή. Ο Κώστας, ο Άγιος, δεν είναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στεφανία και Σπύρο. Καλή εκπομπή. Γράφει, στέλνει ο Λεωνάρδος. Ωραίο όνομα. Λεωνάρδος.
1: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, ο Νίκος. Να, ορίστε, σου δίνει απάντηση ο Νίκος.
1: Για το αλογάκι.
0: Ναι, ο Νίκος απευθύνεται μόνο σε σένα. Εμένα δεν είναι αυτό. Σχετικά με το αλογάκι της Παναγίας που είδατε, σύμφωνα με την ελληνική λαϊκή παράδοση, θεωρείται καλός ιονός.
1: Α, τέλεια.
0: Πιστεύετε ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη όταν εμφανίζεται κοντά σε σπίτι ή άνθρωπο, ενώ συμβολίζει την προστασία και την ειρήνη.
1: Ωραία.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Το εκτιμούμε ιδιαίτερα και πολύ περισσότερο.
1: Μακάρι, Παναγία μου.
0: Ναι. Ο Άρης, να ο Άρης, ορίστε. Έχετε κάποιο νέο, λέει, από τη δίκη των Ντεμπών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από τις πολεοδομίες, από τον Αβραμόπουλο? Μου πετάει και ένα σουροκλεμέ. Ναι. Είναι ωραίες λέξεις. Σουροκλεμέ. Σουροκλεμέ. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ξέρεις εσύ, Νταβάρ, τι σημαίνει? Ο σουροκλεμές, ναι. Καλημέρα.
1: Παρεπτόντως με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι δεν έχει κάποιο νέο?
0: Όχι, δεν έχει κάποιο νέο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη προσφύγει.
1: Ναι, τι έχει,
0: στον Άριο Πάγο, προκειμένου να ακυρωθεί
1: το
0: ένταλμα. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, βγάλαμε του κόσμου τα αποκλειστικά. Τι παραπάνω? Μέχρι και το mail του Αβραμόπουλου που έχει στείλει το απαντητικό βγάλαμε. Τι θέλετε παραπάνω για τον πρώην επίτροπο? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την υπόθεση, αν θέλεις την προσωπική μου έτσι εκτίμηση. Δεν είναι πληροφορία, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συνέχεια.
1: Καθόλου εννοεί συνέχεια.
0: Τι εννοεί? Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Καθόλου έρευνα. Και τότε γιατί το δόκα βγάλανε το ένταλμα?
0: Άκουσε, υπάρχει μια.
1: Να σου πω πάντως κάτι. Η Κομισιόν, ναι, την ερμηνεύει όπως θες. Την ερμηνεύει τις δηλώσεις του εκπροσώπου. Την ερμηνεύει και ότι τον άδειασε τον Αβραμόπουλο. Όχι μόνο ότι τον στήριξε. Δηλαδή, λέγοντας ότι το 23, πριν από λίγες μέρες, το είπε ότι ουσιαστικά το 23 έγινε έλεγχος, δεν έγινε έρευνα.
0: Άρα δηλαδή κολλάμε σε αυτή τη λεξούλα.
1: Εσωτερικός έλεγχος.
0: Ότι έγινε εσωτερικός
1: έλεγχος. Τώρα τι να σου πω.
0: Είπε ο Αβραμόπουλος σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε ότι έγινε το 23 εσωτερική έρευνα. Έτσι. Και ουσιαστικά δεν βρήκανε κάτι. Και βγήκε ο Ουσβάρη λέγοντας ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ για εσωτερική έρευνα. Δεν είπαμε, να το πω στα αγγλικά για να το καταλάβετε. Δεν είπαμε, λέει, ότι έγινε investigation.
1: Έρευνα.
0: Έγινε check.
1: Έλεγχος. Ναι.
0: Φοβερή διαφορά. Το βασικό, ναι, είναι το εξής.
1: Ναι, γιατί στον έλεγχο. Θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο.
0: Άμα γεια σου. Ο Ουσβάρη.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Μπάλας Ουσβάρη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πας πολύ μακριά.
1: Το check είναι τύπου πάω σούπερ μάρκετ. Έχω τσεκ να πάρω. Αλάτι, πιπέρι, γιαούρτι, ντομάτα. Άρα πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης.
0: Βίζα Κατάρ, τσεκ.
1: Ναι, πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης να πάει εκεί.
0: Ωραία.
1: Να το αίτημά του, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τυπικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γραφειοκρατία.
0: Ωραία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Όμορφα.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Πάμε.
0: Ο κύριος Ουσβάρη όμως.
1: Είναι άλλο το
0: όμως,
1: ένα και άλλο η έρευνα, η εξονυχιστική. Μπορεί να γίνει κάποια καταγγελία, δεν το ξέρω.
0: Εγώ μένω όμως το εξής. Ότι ο κύριος Ουσβάρη είπε, θύμισε το πλαίσιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο?
1: Το πλαίσιο είναι το τσεκ.
0: Θύμισε το πλέον. Είπε ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω μιλήσει για έρευνα, έχω μιλήσει για έλεγχο.
1: Τσεκ. Όμορφα, ότι συμμορφώνεσαι με τις διατάξεις.
0: Πολύ ωραία. Και λέει, σας θυμίζω μάλιστα το πλαίσιο. Στο οποίο πλαίσιο ήταν μία δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής, λέει. Χρησιμοποιώ ακριβώς τη λέξη για να μην μας εγκαλέσει και εμάς ο κύριος Σουσβάρη, ότι βάλαμε άλλη λέξη από αυτή την οποία είπε, γιατί χανόμαστε στη μετάφραση μερικές φορές. Μετά τη λήξη της εντολής, λέει, στην οποία το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε. Αυτό δεν είναι το βασικό, το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το Σώμα των Επιτρόπων, το Κολέγιο των Επιτρόπων, κατά το γνωστότερο.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά
7: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ξυπνές διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
12: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα. Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και

0: Οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ενώ τέσσερις ημέρες μετά δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές meeting που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Με τσάτσα και κόπα καμπάνα. Ε, κόπα καμπάνα δεν είναι. Κόπα καμπάνα. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε. Όχι σε γιορτινή διάθεση, σε διάθεση διακοπών. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη.

0: 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του newpapakirialfm.gr.
1: Απολαύστε λοιπόν αυτή την υπέροχη ημέρα, την υπέροχη εβδομάδα που ξημερώνει. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Και έτσι με αυτή τη διάθεση κόπα καμπάνα, ναι. Είναι περιοχή Κοπακαμπάνα. Είναι. Γιατί εμείς χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης. Τώρα, όσοι ακούτε Κοπακαμπάνα και είσαστε στον Κηφισό, υπομονή, φροντίδα, προδέρουμε ένα πράγμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πολύ, Στεφανία.
0: Και σήμερα,
1: Και σήμερα. Μάλιστα, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων. Από την, πριν την Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τη Λένορμαν και πριν την Κωνσταντινουπόλεως, τη Δυραχείου. Έχει και βαθύ κόκκινο, βυσσινή σήμερα το μενού. Και το μποτιλιάρισμα αυτό πηγαίνει μέχρι και λίγο πριν... υπάρχει ένα μικρό κενό εκεί στο ύψος λίγο πριν την Αχαρνών και μετά την Αχαρνών έχει δεύτερο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει υπομονή, έχει αρκετή κινησούλα και η κάθοδος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση του Κηφισού. Πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό ξεκινά το μποτιλιάρισμα, μέχρι τον κόμβο της Ρενό φτάνει το πρώτο μποτιλιάρισμα όσον αφορά στην κάθοδο και μετά το μποτιλιάρισμα αυτό συνεχίζεται από την Βικέλα μέχρι και την Δυραχείου. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή ασφαλώς, υπομονή. Και εσείς οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη Λέα, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε τη Λέα. Είναι για διαφορετικό σκοπό και όχι για τους πονηρίδιδες. Η Αρδιτού στο περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος έχει το μποτιλιαρισματάκι της. Μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Από την Ριζάρη όμως μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα δεινοπαθήσετε μέχρι να φτάσετε. Είναι βαθύ βυσσινή. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην Κατεχάκη, πρέπει να σας πω. Έχει το μποτιλιαρισματάκι της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλου μήκους και είναι και διαδοχικό. Αυτά. Μισό λεπτάκι να δω το λιμάνι του Πειραιά, Στεφανία μου. Διότι, ναι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι άστα να πάνε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μποτιλιαρισμένα. Τα πάντα. Υπομονή. Σταματήστε, πάρτε καφεδάκι, συζητήστε λίγο και με το διπλανό σας εκεί στο φανάρι και βεβαίως, δυνατά το ραδιοφωνάκι σας για Κοπακαμπάνα.

0: Κυρία Κασίμη, είσαστε έτοιμοι?
1: Γελάω γιατί μας τρολάρει. Έτοιμη πάντα είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεννήθηκα έτοιμη.
0: Γεννήθηκε έτοιμη η κυρία Κασίμη.
1: Γιάννης, προς ενημέρωση στις πρώτες μέρες της διακήρυξης, επικήρυξη για το λαγοκέφαλο, μέχρι στιγμής δηλώθηκαν στην Κρήτη 1734 κιλά, στην Άξο 1672, στις Σέρες 1652,
0: ναι,
1: στον Όλυμπο 1132, στο Καρπενής 1290.
0: Μάλιστα.
1: Σμολάους.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα στοιχεία.
1: Έχετε ψάρια γη?
0: Η παραλία είναι, έχουμε.
1: Α,
0: έχουμε
1: παραλία γη, γιατί στον Όλυμπο δεν έχει.
0: Στους Μολάους δεν έχουμε παραλία. Αλλά θα μπορούσαμε να βγάλουμε λαγοκέφαλους, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι η Πλήτρα, είναι η Ελιά, τα Τηγάνια.
1: Από τον Όλυμπο, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το στατιστικό στοιχείο. Οπωσδήποτε είμαι σίγουρη ότι θα πιάσανε πολλούς.
0: Ο Λάζαρος, να υπενθυμίζουμε, λέει ότι στη χώρα που οι γεννήσεις καταραίουν, οι τέκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Στη χώρα των γερόντων, η νεότης υποδιωγμό, γράφει ο Λάζαρος. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα, Λάζαρε.
1: Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ή να ξεκινήσουμε τώρα, θες?
0: Όχι, να ξεκινήσουμε, νομίζω, για να προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Πριν πάμε απλώς, έχεις δει τις εικόνες?
0: Είναι
1: ένα λεπτό. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες στην Βενεζουέλα, πραγματικά.
0: Α, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικές. Τώρα ανασύρθηκαν και... κάθε ζωή που καταφέρουν και σώνουν οι διασώστες είναι πάρα πολύ σημαντική, προφανώς, αλλά δεν ξέρω, ο χρόνος νομίζω ότι τελειώνει σιγά σιγά. Είναι χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
0: Και αυτό είναι η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή,
1: προφανώς είναι
0: στιγμή,
1: μεγάλη ανησυχία. Τώρα...
0: έχουν φτάσει αγνοούμενοι, ο αριθμός των αγνοούμενων, στους 51.000.
1: Είναι πάρα πολύ. Οι νεκροί είναι αυτή τη στιγμή επισήμως 1.450. Ναι.
0: Αλλά όταν μιλάμε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους και ήδη είμαστε τέταρτη προς πέμπτη ημέρα.
1: Ναι, πάντως ανασύρθηκαν ζωντανά δύο 11χρονα αγοράκια από τα συντρίμια. Γίνονται ακόμα συγκλονιστικές διασώσεις στις τρεις μέρες
0: μετά. Μέσα στην τραγωδία.
1: Έχει θαύματα, γιατί είχε και αυτός, λόγω για τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιες διασώσεις που λες αποκλείεται. Αλλά το χρονικό περιθώριο έχει στενεύσει. Εκτός από τα συνεργεία, είναι οικογένειες που σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι λένε ότι ακούνε φωνές κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν, ξέρεις, όλους αυτούς τους τόνους του.
0: Μα δεν έχει τις υποδομές η Βενεζουέλα και θα πρέπει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή, για ποιο λόγο τέτοια ύπνωση?
1: Έχει πια, έχει διεθνείς ομάδες.
0: Έχει διεθνείς ομάδες, αλλά μια τέτοια καταστροφή, φαίνεται ότι αυτοί που έχουν πάει εκεί δεν είναι αρκετοί.
1: Πάντως έχει πολύ.
0: Δεν είναι αρκετοί.
1: Έχει 40 διεθνείς ομάδες.
0: Λοιπόν.
1: Και διάσωση. Και κάθε εβδομάδα είναι από 50% διασώστες. Δεν είναι ότι δεν έχουν πάει.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως με την Κόντρα News, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού? Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κόντρα. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Επίσης, αύριο στους λογαριασμούς 975.000 δικαιούχων το επίδομα παιδιού από 150 έως 650 ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κατάρρευση υποδομών. Λιώνει η Ευρώπη από την επέλαυση του ακραίου κάψωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία. Τεράστια επιπτώση της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε, αντί για την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση, έκανε απολογισμό. Της 7 ετίας.
0: Τυχαίο λες.
1: Μα βάζει και ο ίδιος το τυχαίο, δεν ξέρω, αλλά τα λέει και ο ίδιος τα εκλογές στο τέλος τριετίας. Αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά, γι' αυτό με αυτά μόνο βάζει.
0: Εντάξει, έκανε τον απολογισμό επειδή δεν έχουμε. Πότε είχαν γίνει οι εκλογές το
1: 2020. Ναι, γι' αυτό τον έκανε. Γι' αυτό τον έκανε. Γι' αυτό τον έκανε, αλλά εντάξει. Εντάξει.
0: Αμέσως.
1: Είναι ένα combination.
0: Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει τον απολογισμό του. Αμέσως εκλογές τον στέλνετε.
1: Και η Γαλάνη μάγειρεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη μια ανεπανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως το διάβασα στην αρχή, κάτι μου ήρθε. Πάμε στη Λεωφόρο, πάμε στην Δημοκρατία. Πάμε
1: στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Πάμε στη Δημοκρατία λοιπόν. Φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Οι ημερομηνίες, ορόσημα και το Plan B αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ως κεντρικό θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Α, το έχει ενδιαφέρον. Ο γραμματέας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Να, εδώ το λέει.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ, ναι.
0: Πραγματικά. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακίνητα. Καλά θα πάει αυτό. Από εκεί που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, θα φεσωθούν και άλλα πράγματα. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό. Έτσι. Και θα τον ρωτήσουμε βέβαια, δεν ξέρω. Εγώ έχω απορία. Τον εκλογικό νόμο, εσύ τον κατάλαβες για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Θα έχω απορίες.
0: Πάρα πολλές.
1: Λοιπόν,
0: πολλές.
1: Προχωράμε.
0: Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία για τον πρωτοσελίδο της.
1: Ναι, ελεύθερος τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Επίσης, μήνυμα Μητσοτάκη από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Η πρόοδος μετρείται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Ακόμη στεγαστικό τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Οι όροι και τα πρόστιμα για πατίνι. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Και πυραυλοκινητήρας made in Άπη Φυτά, μια ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΣΑΤΣ των μηχανολόγων μηχανικών.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση στις πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύσει στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Άνω κάτω τελεία να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Ωραία.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Αναφέρεται ασφαλώς στον κύριο Φεύγα και η εφημερίδα Εστί. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υγιή χθες για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Ελλάς. Επίσης, κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση. Τι λέει? Αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Λοιπόν. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Είπα Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Και λιμάνι Ραφίνας 24 ώρες υπεργίας στις 3 Ιουλίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Και ασφαλώς υπάρχει φωτογραφία, μια εξεγυριστή φωτογραφία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στο δωμάτιο, ο αριστερός κροκόδυλος. Ποιος είναι ο αριστερός κροκόδυλος? Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. Αναφέρει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο.
1: Τα νέα κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο? Τι πρέπει να αλλάξει ένα διαμέρισμα πριν μεταβαστεί? Τι ισχύει για οικόπεδα, χωρέφια και αγροτεμάχια? Ακόμη, η άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά το 2 χρόνο θα πετάξουν νότια τη Κρήτη λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γέννη στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες. Και αναλυτικό ρεπορτάζ για κάθε κόμμα. Λοιπόν, καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 μέρες είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Σου φέρω καφέ από το δικό μου, Γιώργη. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη. Αναφέρεται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η Εσπρέσο μπήκε στο προσωπικό καταφύγιο του νούμερο 1 παρουσιαστή της TV. Εσπρέσο Girl, η νέα δικηγόρος του Deal. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο βασιλιάς κλόν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Γράφει η ελεύθερη ώρα και κλείνουμε με την Political. Χρυσές απάτες 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψίαστους πολίτες.
0: Ολοκληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, πλην βεβαίως της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια, με σούπερ μαρκετάδες, συμπαθάτε με για την έκφραση, για τη λέξη. Με το ΣΕΒ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς, για να υπάρξει, λέει, μια συμφωνία κυρίων για το θέμα της ακρίβειας. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Περιμένουμε να ακούσουμε. Περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να συναντήσουμε τον πρώτο συνεντευξιαζόμενό μας.
1: Νομίζω ότι δεν θα το συναντούσαμε.
0: Όχι, δεν το
1: κύριο Κρανίδη, νομίζω ότι θα συναντούσαμε μετά. Έτσι όπως έγινε.
0: Να του πούμε μια καλημέρα, μια πρώτη ερώτηση από την κυρία Κασίμη, διότι έχουμε να πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα.
1: Η ερώτηση είναι μία, να μας πει για τα ανελκυστήρες ο κύριος Κρανίδης.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Να ξεκινήσει. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Από τη Μομιδά. Ξεκινήστε να μας λέτε, γιατί θα σας διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Με διακόπτετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
2: Καταρχήν, καλή εβδομάδα εδώ από την ωραία Ναύπακτο. Είναι κάτω. Είναι πολύ όμορφη και σας καλώ και εσάς και όλους να έρθετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: έχει καταλήμματα εκεί και φτηνά καταλήμματα για
2: νομίζω
0: να...
2: έχει, ναι. Εμείς κλείσαμε μια οικογένεια τετραμελής. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κατάλημα. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ οικονομικό.
0: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσετε λεπτομέρειες.
2: Εννοείται, μάτω δώσω το κοινό του διαφήμιση, Άγγελο.
0: Για πείτε μας.
2: Τώρα, πάμε για τους ανελκυστήρες, δούμε γρήγορα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Είναι μια απλή δήλωση απογραφής ότι απλά υπάρχει ο ανελκυστήρας με κάποια βασικά του στοιχεία. Έχει πάει καλά, έχουν δηλώσει πάνω από 300.000. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, εμείς το υποστηρίξαμε πολύ από την Πομιδά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πιστοποιηθούν με σωστό τρόπο, με βιώσιμο τρόπο. Τώρα δεν ξέρει κανείς πώς είναι το σύνολο. Στην αρχή το Υπουργείο έλεγε για μισό εκατομμύριο, μετά το έριξε στα 350. Αν είναι 350.000, πάει πάρα πολύ καλά. Όποιος λοιπόν είναι, ας πάει αύριο. Είναι κρίμα δηλαδή να πληρώσει το πρόστιμο. Δηλαδή, να καταλάβετε, για εκπρόθεσμη δήλωση είναι 1.000 ευρώ. Είναι κρίμα. Ας πάει κάποιος, είναι 5 λεπτά στην κυριολεξία. Εγώ στο λέω και ως μάχημος μηχανικός που κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν μιλάω μόνο θεωρητικά. Έτσι. Είναι πολύ γρήγορη δήλωση. Και δεν έχει κανένα άλλο κόστος. Και μετά θα βγουν νέες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις.
3: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Λες Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αγοράς με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντήρημια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό Τορμούζ.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
3: Real FM. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
17: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
20: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.

0: εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασή, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μου επιτρέπεις πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Κρανίδη να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος σε διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 3 Εβδόμου, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και Helena Bonham Carter. Νομίζω ότι μπορεί όλοι να το έχουμε δει το συγκεκριμένο, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφώσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, νομίζω ότι επιβάλλεται να πάμε να το ξαναδούμε. Εγώ θα πάω την Παρασκευή, να ξέρεις. Θα πάρω καλή παρέα και θα πάω, αν θέλεις να ακολουθείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Κρανίδη.
1: Πάμε
0: να
1: και στον κύριο Κρανίδη να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Μίδας, κύριε Κρανίδη. Ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, το Μίδας είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενεοποιεί να καταλάβει ο κόσμος το Ε9, το κτηματολόγιο, την βάση του ΔΔΕ κλπ. Όλες τις βάσεις που υπάρχουν των ακινήτων. Έτσι είναι η βασική θεωρία του. Στην ουσία, όμως, πού είναι το θέμα. Ότι θα βγει, στην ουσία, για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα δοθεί ένα διάστημα. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι πρέπει να δοθεί επαρκές διάστημα, διότι δεν είναι όλα τα στοιχεία ίδια σε αυτές τις βάσεις. Σε πολλούς είναι διαφορετικά. Έχουν κάποιες μικροδιαφορές. Για άλλους είναι μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να τα δει ο καθένας και να βάλει το σωστό στην τελική του καρτέλα. Από το μαζεμί των φοροτεχνικών του, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το κάνουν όλοι μόνοι του, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μπουν. Δεν το έχω δει την πλατφόρμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι να είναι απλή, να μην ταλαιπωρήσει 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όλους μας, γιατί όλοι μας πρέπει να μπούμε. Και το άλλο που επίσης αποδέχτηκε η κυβέρνηση και πέρασε στην τροπολογία, δεν θα έχει αναδρομικές χρεώσεις. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει γίνει ένα λάθος και η τελική πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται, δεν θα έχει αναδρομική χρέωση σε φόρους κλπ.
1: Αχ, αυτά τα λάθη, κύριε Κρανίδη μου. Αχ, αυτά τα λάθη.
2: Τόσες δηλώσεις, πιάτσε πολλές δηλώσεις.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Δηλαδή, κάπου δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, μην βάλουμε τον Ιούλιο-Αύγουστο να κάνει δηλώσεις τώρα. Τα έχουμε προειδοποιήσει. Ελπίζω, φαντάζομαι, υπάρχει εμπειρία να δοθεί επαρκής χρόνος. Βεβαίως, να ενοποιηθεί αυτή τη βάση. Μπορούσε να το κάνει και το κράτος μόνος του κατευθείαν.
1: Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα καταγράφονται και τα Airbnb, δηλαδή εσείς οι ιδιοκτήτες πρέπει
0: να. Όλα
2: και οι μισθώσεις. Έχετε δει και όλες τις μισθώσεις.
1: Τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με τα κίνητα, τι γίνεται με ιδιοκτήτες που ουσιαστικά τα δηλώνουν Airbnb αλλά δεν έχουν πάρει πιστοποίηση?
2: Αυτό να το ξεχάσουμε και στο κάνει. Θα πρέπει να έχουν ό,τι δηλώνεται να δηλώνεται στο Μητρό, να έχει βγάλει το άμα που λέμε για τη βραχυχρόνια, είναι και να έχει συγκεκριμένες λειτουργικές προϋποθέσεις, τεχνικές προϋποθέσεις, έχουν γίνει με το νέο νόμο που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει έξω από το οίκημα και το ανάλογο ταμπελάκι, έτσι.
2: Βεβαίως, να έχει την άδεια το άμα του κανονικά. Τα ξέρουν αυτοί που κάνουν χρόνια Airbnb, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Ανάλογα και την περιοχή, κάπου υπάρχει και απαγόρευση. Δεν είναι στην Αθήνα ειδικά, υπάρχει κάποια σημεία που να απαγορεύεται. Και από εκεί και πέρα, το όσοι έχουν κάνουν κλασικές μισθώσεις, επίσης πρέπει να αναρτούν το συμφωνητικό για υποδοχή για τον μισθωτή. Είναι γνωστές διαδικασίες. Και να μην μπαίνει και στο μυαλό, το λέω, μην μπαίνει στο μυαλό αυτό, δεν θα το πω ελληνικό, αλλά αυτό το, ότι να μην το δηλώσω, να κάνω, δεν έχει κανένα κέρδος. Αν εφαξίες επίσης, το άλλο που θέλουμε είναι την ευκαιρία, το εμείς το πιστεύουμε πολύ, να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις. Ο φόρος είναι σχετικά χαμηλός στην πρώτη κλίμακα μισθώσεων. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της σύμβασης να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις, τα μισθώματα. Και μάλιστα σας δίνω και ένα ρεπορτάζ, αν θέλετε. Εμείς πιέζουμε πολύ να μειωθεί και η πρώτη κλίμακα της προλογίας μισθωμάτων, που αν να τη θυμίσω είναι μέχρι το 12.015%, να πάει στο 8-10%, ώστε να μην υπάρχει και καμία δικαιολογία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Και αν θυμάστε, στη δεύτερη κλίμακα. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ένα τελευταίο, μου επιτρέπετε επίσης
1: να
2: πάτε για τις τιμές.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Αυτό που νιώθω και εγώ, επειδή είμαι και στην αγορά κινήτων, στην κατασκευή. Αν δεν φύγουμε, όλα είναι θέμα παραγωγής. Όσο έχουμε λιγοπόλια. Παντού σε όλους τους τομείς που δυστυχώς έχουμε, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε παραγωγή, δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, όταν έχεις τρεις εταιρείες στα μπετά, τέσσερις στο άλλο, πέντε στα τρόφιμα, πώς θα το λύσεις?
1: Κύριε Κρανίδη, εδώ, είναι, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Γιατί
1: υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία έχω την εντύπωση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα.
2: Το συζητάμε. Στα κίνητα έχει πολλά. Και όποτε θέλετε τη διάθεσή σας, πάντα είναι χαρά μου.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο,
1: Στεφανία,
0: να σου πω το εξής.
1: Για πες μου.
0: Μερικές ευχές.
1: Πάντα μ' αρέσουν οι ευχές.
0: Δεν μένουν μόνο στα αστέρια. Αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορεί να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Ακούω Ωραία FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχεις ρε παιδί μου κάτι,
1: έχω
0: κάτι ανησυχίες
1: για τις δημοσκοπίες.
0: Έχεις κάτι φοβερές ανησυχίες.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν προχωρήσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο έχουμε το Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Στη Στέλλα να στείλουμε την αγάπη μας, που μας στέλνει την αγάπη της και μας στέλνει καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Στέλλα μου.
1: Γεια σου Στέλλα.
0: Και πριν φτάσουμε στην τελική ευθεία.
1: Φτάσαμε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ η ευθεία.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ.
1: Πάμε.
0: Και δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τα 3Β. Διότι έχουμε πάρα πολλές απορίες και ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω εάν δεν με βοηθάει ο εγκέφαλός μου, η ευφυΐα ή οποιαδήποτε έχω εν πάση περιπτώσει κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει. Εάν στο δεύτερο, εάν μάλλον από την ημέρα των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν υπάρξει κάποιος υποψήφιος που να πάρει 42% συν μία ψήφο, πώς βγαίνει ο δήμαρχος?
2: Βγάζει κομπιουτεράκι, αρχίζει τα ολοκληρώματα, φτιάχνει και δύο διαφορετικές εξισώσεις και τελικά βρίσκουμε τον νικητή των εκλογών. Είναι ένα
0: εξαιρετικό.
2: αρκετά δύσκολο, θα έλεγα δυσνόητο. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή του, για να δούμε ακριβώς ποιες πολιτικές διεργασίες μια τέτοια καινούργια δομή θα κινητοποιήσει.
1: Εξηγήστε μας τι προβλέπει.
2: Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Στα ψηφοδέλτια τα οποία θα υπάρχουν από τους υποψήφιους συνδυασμούς, στο ψηφοδέλτιο παραδείγματος χάρη του υποφαινόμενου, θα υπάρχει κάτω από το όνομα του δημάρχου μια επιλογή η οποία θα έχει σε κουτάκια και τα ονόματα των υπολείπων υποψήφιων δημάρχων. Συνεπώς, εάν ο κ. Παδάκης επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη παράταξη, θα έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, να βάλει στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο το οποίο θα επιλέξει και μια δεύτερη επιλογή σε έναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος νικητής.
0: Μισό λεπτάκι, συμπαθάτε με. Δηλαδή, έχω ως επιλογή τη Στεφανία Κασίμη.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά για πάνω ενδεχόμενο βάζω και ένα σταυρουδάκι στο Σπύρο τον Παπαδάκη έναντι του Γιώργη Νταβαρίνου.
2: Ακριβώς. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι του συνδυασμού που έχετε επιλέξει, γιατί παρακάτω θα βάλετε και τους σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει, όπως ρωτήσατε στην αρχή, το 42%, τότε οι δύο οι οποίοι έχουν προηγηθεί, ο ένας παραδείγματος χάρη με 40, ο άλλος με 25, τα ψηφοδέλτια αυτών των δύο εξαιρούνται της δεύτερης ψήφου και πηγαίνουμε στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όσους άλλους υποψηφίους έχει, και εκεί προσθέτουμε τις επιλογές που ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός έχει βάλει υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου υποψηφίου, και με την πρόσθεση αυτών των ψηφοδελτίων, αυτών των δεύτερων επιλογών, βλέπουμε ποιος έχει τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό ψηφοδελτίων. Που σημαίνει δηλαδή ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός, η δεύτερη επιλογή τους, ουσιαστικά προστίθεται στις πρώτες επιλογές για τον πρώτο και τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους από τους δύο. Είναι
1: αυτό
2: ένα
1: πέρα,
2: σύστημα το οποίο
1: πολύ εύκολο καταρχάς, είναι σίγουρα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή εκτός από τον κύριο Κωνσταντέλο που είναι πόσες φορές δημαρχός.
0: Εντάξει, ο κύριος Κωνσταντέλος
1: που το παίζει τα λάθη 4-5 φορές οι υπόλοιποι δεν θα ξέρουμε να πείσουν πολίτες.
0: Μισό λεπτό, εάν δηλαδή ο ένας έχει 40% και ο δεύτερος έχει 25%, υπάρχει περίπτωση με αυτές τις διεργασίες αυτός που έχει 25% να γίνει δήμαρχος?
2: Εάν ο τρίτος και οι υπόλοιποι συνδυασμοί στη δεύτερη επιλογή τους έχουν δώσει περισσότερες ψήφους ούτως ώστε να υπερκαλύψουν τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, τότε ο δεύτερος με 25% προφανώς με απόλυτο αριθμό ψήφων θα επιλεγεί και θα γίνει δήμαρχος.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το σύστημα είναι καλύτερο και από το προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δύο γύρους με ενισχυμένη αναλογική.
2: Ναι, εκεί οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Σας θυμίζω, ήμασταν περίπου με 210 δήμους οι οποίοι δεν είχαν κυβερνησιμότητα.
1: Ήταν τόσοι πολλοί,
2: ήταν πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο
1: άλλαξαν με τις επιτροπές, με την Οικονομική Επιτροπή.
2: Με τη Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά άλλαξε, που δόθηκαν υπερεξουσίες. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι εμείς στα τελευταία 4 αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και ένα καινούριο σύστημα. Και τα καινούργια συστήματα αυτά, επιμονή μου βάσεως, κάτι αλλάζουν, κάτι τροποποιούν και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δεδομένα και οργανωτικά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο δίκαιο να έχουμε ένα σύστημα, το οποίο μάλιστα σύστημα αυτό θα πρέπει, έχω την αίσθηση, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας, να αποφασίζεται από την αυτοδιοίκηση και όχι από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Η ΚΕΔΕ τι προτείνει?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ελπίζω να σας ρώτησαν καταρχάς.
2: Κοιτάξτε, να πω το εξής. Βεβαίως και μας παρουσίασαν το σύστημα. Βεβαίως και τοποθετηθήκαμε από αυτού και δεν σας κρύβω ότι στην πλειοψηφία της η τοπική αυτοδιοίκηση είπε ναι σε αυτό το καινούριο σύστημα, καθότι δεν αποτελεί το θέσφατο για την αυτοδιοίκηση στο εκλογικό σύστημα. Δεν είναι το απόλυτο πρόβλημα. Το απόλυτο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι η έλλειψη χρημάτων, το μπέρδεμα των αρμοδιοτήτων, η καταστατική θέση των ερετών. Είναι άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και της απόδοσης και της επίδοσης τοπικής αυτοδιοίκησης και προφανώς όχι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αλλάζει κάθε εκλογική περίοδο. Για μας το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να λύσουμε. Πολλά εξ αυτών λύθηκαν στον κώδικα, γιατί δεν θέλω επουδενή και δεν θέλουμε ως αυτοδιοίκηση να είμαστε μηδενιστές.
1: Όχι, ο κώδικας πολλά... είναι άλλο. Έχει πολλά πράγματα μέσα.
2: Έχει πολλά πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο καλή, πιο αποδοτική. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμιστούν και είναι το σημείο στο οποίο υπήρχε μία μουρμούρα, αν μου επιτρέπετε, ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε και άλλα προβλήματα τα οποία άπτονται κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας που τα τελευταία χρόνια έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λύθηκαν γιατί εμπλέκονται πολλά υπουργεία σε αυτή τη διαδικασία αφενός και γιατί δεν υπήρχε προφανώς και κεντρική πολιτική βούληση να λυθούν σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε να λυθούν στο εγγύς μέλλον, αλλά το εκλογικό σύστημα απλά ήρθε, αν μου επιτρέπετε, και καπέλωσε την επικοινωνία μιας κρίσιμης διαδικασίας που ήταν αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κωδικοποίηση και εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο πραγματικά και για το Υπουργείο, αλλά και για τους υπηρεσιακούς και για τις επιτροπές που μετείχαμε και εμείς πολύ συστηματικά για 1,5 χρόνο, φτάσαμε σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προφανώς, έχουμε μια πολύ καλύτερη αυτοδιοίκηση από ό,τι είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Παρασκευή το απόγευμα αποκτήσαμε μια πολύ καλύτερη και πιο ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ξέρετε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί είμαστε ίσως λίγο πιο οραματιστές και πιο ρομαντικοί, μάλλον όχι οραματιστές, πιο ρομαντικοί από τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής κοινής. Θέλαμε το κάτι παραπάνω, θέλαμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας βγάλει από μια διαδικασία περιθωρίου που για πολλές δεκαετίες, όχι τώρα, έχει περιέλθει η αυτοδιοίκηση αδίκως, νομίζω, γιατί στις πολύ μεγάλες κρίσεις η αυτοδιοίκηση ήταν πάντα εδώ. Θυμίζω την οικονομική κρίση, θυμίζω την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση. Σε όλες τις κρίσεις η αυτοδιοίκηση έδειξε ότι και ξέρει και θέλει και μπορεί και βρίσκει τρόπους χωρίς πόρους.
3: Energy 94,2. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
8: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: Σύγκρουση οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Κατεχάκη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Σημειώνονται καθυστερήσεις από Γλυκά Νερά έως Αγία Παρασκευή. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις συμφώνησαν οι ΗΠΑ και Ιράν όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
1: Χρειάζεται, ναι.
2: Μόλις έκανα καφέ

Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να εκδράμεται σε κάποια παραλία, διότι κυρίες και κύριοι, ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος και τις επόμενες ημέρες οι υψηλές θερμοκρασίες θα χτυπήσουν πάρα πολλές χώρες. Για παράδειγμα, η Δυτική Ευρώπη έχει ψηθεί από τον καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επεκτείνονται. Ο υδράργυρος θα ανέβει αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, Ιταλία, Πολωνία, Ουκρανία και Τσεχία είναι οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο. Το κύμα καύσωνα επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ευρώπη και αναμένεται να κινηθεί λοιπόν προς τα Βαλκάνια. Ενώ έχουμε και ρεκόρ θερμοκρασιών, για παράδειγμα στη Δανία, η Γερμανία και η Ιταλία, για παράδειγμα, βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραίο κύμα ζέστης το περασμένο Σάββατο, καταρρύπτοντας έτσι θερμοκρασίες που είχαν να δουν πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Δανία την ίδια στιγμή σημείωσε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία των μετρήσεών της. Με 36,6 βαθμούς Κελσίου βόρεια του Όντενσε. Λοιπόν, θα τα δούμε σήμερα όλα αναλυτικά και τις καιρικές

και την ειδησιογραφία του Σαββατοκύριακου και ό,τι θα μας προκύψει αυτή εδώ την εβδομάδα. Φυσικά που αλλού στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Υπάρχει θέμα μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας, επιμέλεια παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου, στις μουσικές επιλογές, συμπαραστάτης αυτής εδώ της εκπομπής και όχι μόνο, Μοχάμεντ Μιλάντι. Θα μου λείψεις, Μοχάμεντ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή η εβδομάδα είναι η τελική μας εβδομάδα. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτή τη σεζόν, που έχω την εντύπωση ότι πήγαμε καλά, θα μπορούσαμε καλύτερα, αλλά αυτό που μετράει είναι η θετική άποψη η δική σας, οι γνώμες οι δικές σας, τα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης απέναντι σε αυτό το εγχείρημα που πλέον σιγά σιγά μπαίνει και θα μπει πιο δυναμικά ακόμη στην τρίτη σεζόν. Λοιπόν, επικοινωνήστε μαζί μας, 27650 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να το καλείτε τα μηνύματά σας, έτσι ξέρετε εσείς, στο WhatsApp και στο Viber 6973 357 003. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook Energy 942. Και φυσικά να στείλουμε ιδιαίτερα την καλημέρα μας στα Ιόνια νησιά, που ξέρουμε ότι πολλές φορές μας ακούνε, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και φυσικά σε κάθε σημείο του πλανήτη που έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και μέσω του Live 24. Λοιπόν, εξασθενούν οι άνεμοι που μας έφεραν αρκετές φωτιές έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν αλλαγή του καιρικού σκηνικού από σήμερα. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, περιοριζόμενη έως 7 μποφόρ, γεγονός που αναμένεται να μειώσει ελαφρώς, όπως είπαμε, τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα όμως θα αρχίσει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέρινες μάζες από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας αρχικά τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα Δευτέρα ο υδάργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Πάντως δεν πρέπει να εφησυχάζετε με ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Θα έχουμε έτσι αναλυτικό ρεπορτάζ μετά τις 9 και 4. Είχαμε αρκετές φωτιές μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα τα δούμε μετά αναλυτικά αυτά, και στο Αγρίνιο και στην περιοχή της Ναυπακτίας. Πάντως, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή επίπεδο 3, σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Αιτωλιοκαρνανία. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή το επίπεδο 3 τι λέει, τι σημαίνει? Ότι οι καιρικές συνθήκες έτσι ευνοούν την έναρξη και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς, άρα απαιτείται αυξημένη προσοχή σήμερα από όλους. Λοιπόν, έχουμε και προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα. Να δούμε ποια είναι τα σημεία στην Αιτωλιοκαρνανία που θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Στο Δήμο Αμφιλοχίας έχουμε σήμερα διακοπές από τις 8 μέχρι τις 11. Στην περιοχή Γιαννόπουλη Αμφιλοχίας έχουμε εργασίες συντήρησης εκεί στο δίκτυο. Και επίσης αυτές οι εργασίες συντήρησης θα επηρεάσουν και την περιοχή της Βαρετάδας, όπου θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 11 μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Επίσης έχουμε έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Βόνιτσας σήμερα, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Ο Δήμος μάλιστα κτίου Βόνιτσας ενημερώνει τους δημότες και ιδιαίτερα τους κατοίκους ότι η διακοπή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, καθώς απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Φυσικά ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή ταλαιπωρία και τα συνεργεία θα βρίσκονται ήδη στο σημείο, προκειμένου να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τις απαραίτητες εργασίες για να μπορέσει έτσι να αποκατασταθεί η ομαλή υδροδότηση στην περιοχή.
Λοιπόν, έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα που τέθηκαν ήδη σε ισχύ στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων στο ύψος του Αγρινίου λόγω εργασιών εγκατάστασης αγωγού φυσικού αερίου. Σύμφωνα λοιπόν με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας, οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν μέχρι και την 3η 25 Αυγούστου, όλο το καλοκαίρι δηλαδή, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, με εξαίρεση τις Κυριακές και τις Αργίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα Εθνικής Οδού από τη χιλιομετρική θέση 66 έως 67 και θα εξελιχθούν σε τρεις φάσεις. Τμηματικός αποκλεισμός του παραδρόμου στο ρεύμα προς Ιωάννινα από το ύψος του σούπερ μάρκετ Μασούτη μέχρι την Οδό Πανεπιστημίου. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται στην Εθνική Οδό μέσω της υφιστάμενης εξόδου με φωτεινό σηματοδότη, ενώ σε δεύτερη φάση θα έχουμε ολική διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 66. Για μία ημέρα η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των παραδρόμων και επίσης θα έχουμε έναν ακόμη τμηματικό αποκλεισμό του παραδρόμου στο ρεύμα προς Αντίριο από τον ανισόπεδο κόμβο, από τον ισόπεδο μάλλον, δεν έχουμε ανισόπεδο κόμβο εκεί μπροστά από το κτέλ Ετωλοακαρνανίας. Κυκλοφορία θα εκτρέπεται στην Εθνική Οδό μέσω του ισόπεδου κόμβου με διάρκεια εργασιών περίπου ενός μηνός. Λοιπόν, με όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όλοι αυτοί που το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρούνται είναι κυρίως οι πολίτες που διαμένουν εκεί περιμετρικά της οδού Κατράκη και κυρίως όσοι είναι στα χωριά της Τριχονίδας, ειδικότερα Βόρανη, Πανετόλιο, Καινούριο. Λοιπόν, δεν μπορούν να μπουν καθόλου στο Αγρίνιο αν αποκλειστεί η Εθνική Οδός. Έτσι, η Αγρινίου Καρπενησίου, ξέρετε τα γνωστά πλέον προβλήματα λόγω φυσικά των έργων, και φυσικά έχουμε και την οδό Κατράκη Πανεπιστήμιο που και εκεί έχουμε διακοπή κυκλοφορίας. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει βεβαίως έτσι μια προσυνεννόηση να μένει, βρε παιδί μου, κάποιο κομμάτι. Εντάξει, κάπως θα πρέπει να γίνεται και η κυκλοφορία των πολιτών, γιατί και τα έργα, έτσι δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα θες, καλό είναι τα έργα να γίνονται, αλλά χρειάζεται μια προσυνεννόηση. Λοιπόν, τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας γυναίκας 50 χρόνων από την Ιταλία, μιας Ιταλίδας, η οποία επέβαινε σε εστιατόριο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδος. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή Λευκάδος ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου για τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι, υποσυνθήκες βεβαίως που δεν έχουν γίνει γνωστές, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Πάντως, άμεσα στο σημείο έσπευσαν στην περιοχή για παροχή συνδρομής περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ακτοφυλακής καθώς και περιπολικό όχημα αποξηράς. Το ιστιοφόρο κατέπλευσε στη Μαρίνα Λευκάδος συνοδεία του περιπολικού σκάφους, ενώ η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδος. Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδος.

0: crazy. Λοιπόν, το θέμα των τελευταίων ώρων είναι φυσικά ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, ο οποίος πέρασε τελικά από τη Βουλή. Σημαντική αλλαγή στον τρόπο ίσπραξης των δημοτικών τελών, προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδωρός Λιβάνιος κατά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια. Υπερτάχθηκε το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, από 1η Ιανουαρίου του 2028 τα δημοτικά τέλη θα πάψουν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα αποσυνδεθούν πλήρως από τη ΔΕΗ και τους παρόχους ενέργειας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το νέο σύστημα, λέει, θα προβλέπει την αποστολή ενός ετήσιου λογαριασμού στους πολίτες, ο οποίος θα εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και θα αναγράφει το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών. Το ποσό αυτό θα μπορεί να εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ θα προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή, ενώ για την εφαρμογή του μέτρου απαιτείται προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε και τις λεπτομέρειες, αν και βέβαια θα μου πείτε αυτό ήταν μία απέτηση και των αυτοδιοικητικών και πάρα πολλοί πολίτες που παίρναν το λογαριασμό ρεύματος και βλέπαν πολλές φορές ότι ήταν υπέρογκος επειδή ήταν μέσα και αυτά τα δημοτικά τέλη. Τώρα βέβαια φοβάμαι κατά πόσο αυτά θα πληρώνονται στους δήμους. Έτσι, γιατί έχουμε δει, εντάξει, τα ξέρετε τώρα αυτά, οι δήμαρχοι κάνουν και την πολιτική τους. Πόσο θα πιέσουν. Εν τω μεταξύ, να μείνουμε στο θέμα, να πούμε ότι η συζήτηση στη Βουλή εξελίχθηκε σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση άσκησε έντονη κριτική τόσο στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη δημάρχων, όσο και στο ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας στον ΟΤΑ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, λέει, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και δεσμεύτηκε πως εφόσον μεσολαβήσουν εθνικές εκλογές και το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση, ο νέος εκλογικός νόμος δεν θα εφαρμοστεί. Βεβαίως, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονας αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν ότι ο νέος κώδικας περιορίζει το ρόλο των δημοτικών συμβουλίων και ενισχύει υπέρμετρα τις εξουσίες των δημάρχων. Εν τω μεταξύ, ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Στην ομιλία του, μάλιστα, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί, λέει, θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και γι' αυτό χρειάζεται ένα σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, ο νέος κώδικας δεν είναι ένα απλό τεχνικό νομοθέτημα, αλλά είναι και βάζει τέλος στην πολυδιάσπαση, την ασάφεια και στην αλληλοεπικάλυψη διατάξεων που επί χρόνια δυσκόλευαν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
1: Συζητάμε νομοσχέδιο με ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική βαρύτητα. Ένα νομοσχέδιο που αφορά τον πυρήνα της καθημερινής επαφής του πολίτη με το κράτος. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Γι' αυτό και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι ένα απλό τεχνικό νομοθέτημα. Είναι μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση. Μια αναγκαία παρέμβαση που έρχεται να βάλει τάξη, σαφήνεια και λειτουργικότητα σε ένα πλαίσιο που επί χρόνια είχε γίνει περίπλοκο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για δεκαετίες η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργήσε μέσα σε ένα πλέγμα διάσπαρτων νόμων, τροποποιήσεων, εξαιρέσεων, ερμηνειών και αλληλοεπικαλυπτόμενων διατάξεων. Ο Καλλικράτης, ο Κλισθένης, μεταγενέστερες παρεμβάσεις, ειδικές διατάξεις, μεταβατικές ρυθμίσεις, επιμέρους τροπολογίες, όλα αυτά δημιούργησαν ένα νομοθετικό περιβάλλον που πολλές φορές αντί να διευκολύνει, δυσκόλευε. Αυτό ακριβώς αλλάζει το παρόν νομοσχέδιο. Συγκεντρώνει, κωδικοποιεί και εξυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης. Βάζει σε μια νέα ενιαία βάση τις διατάξεις που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Δημιουργεί ένα νέο κώδικα, σαφή, συγκροτημένο και λειτουργικό. Και αυτό έχει τεράστια πρακτική σημασία, γιατί όταν οι κανόνες είναι καθαροί, η διοίκηση λειτουργεί καλύτερα. Όταν οι αρμοδιότητες είναι σαφείς, περιορίζεται η σύγχυση. Όταν ο ρετός γνωρίζει με ακρίβεια τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει, τότε μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα τον πολίτη.
0: στον αντίποδα τώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του Πασό Κινήματος Αλλαγής, η Χριστίνα Σταρακά, κατά την ομιλία της, έχοντας υπηρετήσει το θεσμό, όπως είπε, επί 13 έτη ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρνανίας και επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου. Η Χριστίνα Σταρακά τόνισε ότι γνωρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή τι σημαίνει να διοικείς έναν απέραντο νομό όπως είναι η Ετωλοκαρνανία. Πίσω από τον όγκο των 800 σχεδόν άρθρων κρύβεται η επιτομή του κυβερνητικού συγκεντρωτισμού, της θεσμικής οπισθοδρόμησης και της οικονομικής ασφυξίας των ΟΤΑ, σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Σταρακά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην εισαγωγή της εναλλακτικής ψήφου και την κατάργηση του δεύτερου γύρου, καταγγέλλοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού επειδή έχασε πανηγυρικά μεγάλους δήμους το 2023.
2: Υπηρέτησα την αυτοδιοίκηση από το 2010 ως το 2023 σε όλους τους βαθμούς της και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, έχοντας μάλιστα θέσεις ευθύνης είτε ως επικεφαλής της Μείζων Αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου είτε ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρνανίας. Ως εκ τούτου γνωρίζω σπιθαμή προς σπιθαμή τι σημαίνει να διοικείς έναν νομό απέραντο με ορεινούς όγκους, με εκατοντάδες χωριά διάσπαρτα στο Βάλτο, στο Ξηρόμερο, στο Μεσολόγγι, στην Άφπακτο, στο Θέρμο, στο Αγρίνιο, και ξέρω εκ τούτου πολύ καλά πότε ένας νόμος λύνει προβλήματα και πότε φέρνει προβλήματα. Μας φέρατε λοιπόν έναν κώδικα με 800 σχεδόν άρθρα. Πίσω όμως από τον όγκο αυτού του κώδικα η αλήθεια είναι μία, αποτελεί την επιτομή του κυβερνητικού συγκεντρωτισμού, της θεσμικής οπισθοδρόμησης και της οικονομικής ασφυξίας των ΟΤΑ. Αντί για αποκέντρωση επιλέγεται τον απόλυτο έλεγχο. Η πρώτη μεγάλη θεσμική μάχη δόθηκε ήδη με την ένσταση αντισυνταγματικότητας που καταθέσαμε ως ΠΑΣΟΚ. Καλά, τι κάνετε? Καταργείτε το δεύτερο γύρο των εκλογών και εισάγετε για πρώτη φορά την εναλλακτική ψήφο? Δηλαδή εξαναγκάζετε τον πολίτη να ψηφίσει στα τυφλά μία δεύτερη προτίμηση από την πρώτη όμως Κυριακή? Τον υποχρεώνεται να κάνει μία επιλογή στο σκοτάδι χωρίς να ξέρει ποιοι τελικά θα αναμετρηθούν στο τέλος?
0: Λοιπόν, είναι Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, και από σήμερα έχουμε και την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς που προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Ο Υπουργός μάλιστα εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ύψος των καταβολών, σημειώνοντας πως το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει σήμερα και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα εκπλήξουμε θετικά με τα ποσά που θα δοθούν. Όπως διευκρίνησε μάλιστα, οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν μέσω του παλιού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μέσω της νέας δομής που διαμορφώνεται στην ΑΔΕ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων.
3: Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει τη Δευτέρα και θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Πόσα?
3: Δεν θέλω τώρα να πω ένα νούμερο, γιατί τα νούμερα πάντοτε, οι προθέσεις για τα νούμερα αδικούν τα τελικά νούμερα που εξαρτώνται από ένα πολύ σύνθετο αλγόριθμο, αλλά πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας και κυρίως θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα. Όχι μέσω του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω αυτής της νέας δομής που φτιάχνουμε τώρα με υπομονή, με
4: ΑΔΕ δηλαδή.
3: Την ΑΔΕ, η οποία μαθαίνει και αυτή το πολύ δύσκολο κομμάτι των πληρωμών. Εγώ είμαι αισιόδοξος, θα τα καταφέρουμε. Η μεγάλη αρχή γίνεται τη Δευτέρα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν λεφτά. Mm. Οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση. Και θα πληρωθούν ως το ύψος των προσδοκιών τους, να το πω έτσι. Αν υπάρχουν μερικές διορθώσεις που πρέπει να κάνει η ΑΔΕ σε ορισμένους δικαιούχους που λόγω του δορυφόρου, λόγω του αλγορίθμου βγάζει κάποιες δυσλειτουργίες στο σύστημα, θα εξηγήσουμε τη διαδικασία διόρθωσης. Δηλαδή, για πρώτη φορά πιστεύω ότι όλοι οι αγρότες θα ξέρουν τι παίρνουν και πότε το παίρνουν, και αυτοί που δεν παίρνουν θα ξέρουν τι πρέπει να διορθώσουν για να το πάρουν.
0: Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός υπογράμμισε επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι οι έλεγχοι στο σύστημα πληρωμών θα συνεχιστούν, τονίζοντας πως αποτελούν τη μοναδική ασφαλή διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Εν τω μεταξύ, παραμένοντας στο θέμα, να πούμε ότι οι ένοχοι τελικά κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών, οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων φυσικά στην Βόρεια Ελλάδα. Οι δικαστές, με απόφαση που έλαβαν κατά πλειοψηφία, θώσαν γυναίκα παραγωγό, αποδεχόμενοι τον ισχυρισμό περί εξάλληψης του αξιόπινου λόγω επιστροφής εντόκων των επίδικων χρηματικών ποσών που εισέπραξε, υπολογίζεται σε ένα ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ παράλληλα το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες για κάποιους εκ των καταδικαστέντων και μείωσε σε ορισμένους τα ποσά που τους είχαν καταλογιστεί αρχικά στο κατηγορητήριο. Οι κατηγορούμενοι δεν προσήλθαν στο δικαστήριο, εκπροσωπούμενοι εξ αρχής από τους συνηγόρους τους. Η διαδικασία πρόκειται να συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελαφρυντικών που ετήθηκε η υπεράσπιση, θα ανακοινώσει και την απόφαση για τις ποινές. Η υπόθεση, να πούμε, ότι έφτασε και αξίζει τον κόπο στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας μάλιστα στη συγκεκριμένη δίκη. Και φυσικά δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι δεν είναι μόνο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ στην Ετωλέο Καρνανία είναι η Ένωση Αγρινίου, που κατήγγειλε και η ίδια, εν πάση περιπτώσει με τη σειρά της, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το πάρτι που γινόταν, έτσι, και η παράνομη διαδικασία μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, είστε εδώ στον Energy και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας με το φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει για τη νέα χρονιά και φυσικά συνεχίζονται. Λοιπόν, η επιλογή είναι μία, φροντιστήριο Προοπτική, γιατί... Διότι εκεί δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον στις κατευθύνσεις θετικής, υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18, τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-24-049 και 26787. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Πάμε στο πρώτο μας break για διαφημιστικά μηνύματα. Μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά και σημαντικά, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα μέχρι τις 10 που θα είμαστε και σήμερα μαζί σας.
4: Energy 94,2.
5: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Στη φρουτοπία, αγαπητοί. Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 58 314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.

0: 36 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8, εδώ στον Energy 94,2. 27 650 2641 0 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε. Βεβαίως, όπως έχουμε πει, έτσι τα μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber στο 6973 357 003. Λοιπόν, με το γαλάζιο της θάλασσας μας ήρθε σήμερα ντυμένος ο Γιάννης ο Συμψηρής.
1: Γιατί πάντα ξεκινάς με το τι φοράω, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπω απέναντί μου. Δεν σε βλέπω στο πρόσωπο έτσι να σε σχολιάζω πάντα. Είναι το μικρόφωνο.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί να μην χρειάζεται.
1: Δεν χάνεις τίποτα. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν χάνεις τίποτα.
0: Λοιπόν, θα σας περιγράψω. Ο Γιάννης Συμψηρής με ακουστικά, με μουσάκι, με ένα χαμόγελο, με γυαλάκια.
1: Εδώ και αρκετά χρόνια δεν χάνεις τίποτα, σου λέω, άστο να πάει. Να σου πω, πριν πάμε στο τίποτε άλλο, έχεις καταλάβει ότι όλα θα τα ξεκινήσουμε το 2028 εντωμεταξύ.
0: Δηλαδή, τι θα ξεκινήσει το 2028.
1: Εδώ, έχει, έχει μια φαϊνή ιδέα με το Πανεπιστήμιο, την εισαγωγή. Θα το κάνουμε, λέει, όχι μια και έξω. Δεν είναι κατάργηση των πανελλαδικών. Είναι αυτό που λέμε: πιάνει ο σύζυγος τη σύζυγος στο κρεβάτι μάλλον και λέει: αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Λοιπόν, τι είναι δηλαδή.
1: Είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Αλλά θα προσθέτει στη βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια
0: του ηλικίου. Έτσι την παθαίνουμε.
1: Πρόσεξε.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Δεν με παρακολουθάς. Μαζί με τους βαθμούς που θα γράψεις.
0: Μα έτσι που ξεκινάς.
1: Τι θες να σου πω. Προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή σου και την προσοχή των ακροατών. Είναι αυτό που λέμε άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στις βαθμούς των πανελλαδικών θα προσθέτεται και η βαθμολογία των παιδιών στα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου.
0: Ναι.
1: Αυτό μου φαίνεται πιο δίκαιο από το να χώνεται το παιδί και να πάει τα γράψει με τη μία. Μ' αρέσει.
0: Εγώ το βλέπω πολύ σωστό.
1: Μ' αρέσει. Αλλά σημαίνει, τι σημαίνει, πες το ανά, πιο πολύ φροντιστήριο.
0: Πιο πολύ φροντιστήριο.
1: Τι είναι φροντιστήριο. Μωρέ θα πληρώνουν όλοι από 500 ευρώ το μήνα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, γιατί πιο παιδί δεν πάει φροντιστήριο. Δεύτερα λυκείο και πρώτη λυκείο, για πες μου εμένα.
1: Το φροντιστήριο είναι η απόδειξη
0: αποτυχίας. Πιο παιδί επίσης, Γιάννη, έτσι, δεν έχει καλή βαθμολογία στη δεύτερα λυκείου και έχει πετύχει μία από τις καλύτερες σχολές στην τρίτη λυκείου.
1: Δεν είναι πάντα κανόνας. Δεν είναι, εντάξει, και
0: Πρέπει να έχεις βάσεις.
1: Επειδή τώρα τελείωσαν τα παιδιά μου, δεν, οι βαθμοί που μπαίνουν.
0: Άσε οι βαθμοί τώρα, εντάξει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αλλά δεν έχουμε όμως απόκληση μεγάλη.
1: Το φροντιστήριο είναι ένα πράγμα το οποίο σημαίνει αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Όμως, επειδή πρέπει να είμαστε σοβαροί, το φροντιστήριο εδώ και δεκαετίες έχει 300.000 εργαζόμενους.
0: Εντάξει, δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω έτσι.
1: Εγώ το βλέπω έτσι. Δηλαδή, όσοι μάγκες λένε ότι στην πραγματικότητα για να κάνεις παιδεία πρέπει να γίνεται όπως παντού. Δεν πρέπει να, το φροντιστήριο δεν πρέπει να υπάρχει. Οι εκπαιδευτικοί του φροντιστήριου πρέπει να απορροφηθούν αλλού. Επειδή αυτά λοιπόν δεν γίνονται και επειδή φροντιστήρια πλέον κάνουν όλοι οι καθηγητές στην Ελλάδα, αποδεχόμαστε ότι αλλού νόμιμο φροντιστήριο και αλλού μαύρο φροντιστήριο είναι η βάση της παιδείας μας. Και το συνεχίζουμε διότι είναι αδύνατον να στείλουμε 250.000, νομίζω, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Αν βάλεις καθηγητές που ασχολούνται, να τους στείλουμε στην ανεργία.
0: Δεν είναι μόνο να τους στείλουμε στην ανεργία, είναι αδύνατον, κατ' εμέ, έτσι, να μπορέσει ένα παιδί να αποκτήσει βάσεις και να εξασφαλίσει μια καλή βαθμολογία. Έτσι, αν παρακολουθεί μόνο μαθήματα στο σχολείο. Όχι, γιατί δεν γίνεται.
1: Δεν συμφωνώ σε αυτό. Θα βάλεις τις βάσεις και τα μαθήματα τα εξεταζόμενα.
0: Γιατί
1: και
0: στο φροντιστήριο διαβάσει... γίνεται πιο μεθοδική δουλειά.
1: Ωραία, να γίνει μεθοδική δουλειά στο σχολείο. Διότι είναι ανάμον το πρόβλημα. Δεν είναι...
0: Ναι, να γίνει, αλλά δεν γίνεται. Ναι, λέω, αυτό λέω.
1: Αυτό μπορεί να γίνει. Πρόσεξε να δεις. Αλλά πρώτα πρέπει να δεις τι θα κάνει σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι στην βιομηχανία των φροντιστηρίων, των επίσημων και των ανεπίσημων. Αυτό που λες με τα μαθήματα στο σχολείο, να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Στην τρίτη λυκείου δεν γίνονται μαθήματα στο σχολείο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, άρα κάποια στιγμή πρέπει να το αποδεχτούμε και να βγούμε να πούμε την αλήθεια, γιατί λέμε ψέματα. Τέλος πάντων, να μην το πολύ τραβήξουμε. Ήθελα να πω ότι και αυτό θα πάει το θέμα από το 28.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση, γιατί είναι τη τωρινή κυβέρνηση, ιδέες αυτές φαίνεται. Επειδή έχει εκλογές.
0: Όλα μετά τις εκλογές.
1: Α, μπράβο, θα τα στείλει μετά όλα. Πώς λέγαμε προχτές, άλλη μεγάλη καινοτομία.
0: Τι μας περιμένει το 28, να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Μέγιστη καινοτομία που θέλουν αυτό και στην οποία συμφωνώ απολύτως. Απολύτως είναι να πάρουν από το λογαριασμό του ρεύματος όλα τα τέλη.
0: Α, το είπα προηγουμένως.
1: Ναι, και να μείνει το ρεύμα καθαρό. Το μισό από ό,τι πληρώνουμε τώρα.
0: Καλό είναι αυτό. Από τη μία πλευρά.
1: Θα κινητοποιήσει όλη την οικονομία, παιδί μου. Ξέρεις, σημαίνει οι εταιρείες να πληρώνουν, ας πούμε, το μισό λογαριασμό από ό,τι πληρώνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κάνει. Όμως, τα λεφτά που πρέπει να πάνε στους Δήμους θα πρέπει να τα εισπράξει. Πώς θα τα εισπράττουν οι Δήμοι, ένας μηχανισμός, ο ΕΝΦΙΑ. να παίρνει τον έμφυα ο Δήμος.
0: Ναι, είτε... θα δοθούν βέβαια, με σχετική εγκύκλιο.
1: Ναι, θα δοθούν, αλλά δεν το κάνουν τώρα. Γιατί άμα ανοίξουν τέτοια κουβέντα τώρα, θα πέσει, θα βγουν όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι περιφέρειες. Πού να οργανώσουν τώρα εισπρακτικό μηχανισμό του ένφια οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Ναι. Χαθήκανε. Ναι. Θα μείνουν δύο χρόνια χωρίς φράγκο. Οπότε τι κάνουμε, το 28 να τα μου. Όλα παραπίσω. Το 29, δεν είναι, και το 29 θα έχουν πάλι εκλογές. Το 30 δεν τρέχει τίποτα. Αρκεί να μην πέσουμε επειδή κάναμε καμία αλλαγή. Κατάλαβες τι γίνεται. Ή αρκεί να μην είμαστε αντιπολίτευση και να πρέπει να πούμε καμία σοβαρή ιδέα. Ναι. Γιατί να το πούμε γι' αυτό. Η κυβέρνηση κάνει μπαλαμούτι και τα μεταθέτει όλα στο μέλλον. Γιατί σου λέει δεν θα φάω εγώ τη λέζα. Η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά.
0: Ναι, η αντιπολίτευση λέει θα τα καταργήσω.
1: Θα τα καταργήσουμε. Εντάξει, ναι. Παιδί μου, ναι, τέλος πάντων. Να πάμε να βρουν μετά τα λεφτά.
0: Θα τα εξαφανίσουμε.
1: Θα σας εξαφανίσουμε.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσω σήμερα να πω και τα χρόνια μου πολλά των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, λέει σήμερα. Ναι. Γιορτάζει Πέτρος, Πετρούλα, Παύλος. Έχουμε κανένα Παύλο, Πέτρο να πούμε χρόνια πολλά. Εντάξει, όσοι γιορτάζετε.
1: Δεν μου έρχεται ποτέ εύκολα αυτό το πράγμα στο μυαλό με το ποιος γιορτάζει.
0: Μερικοί ξέρεις, τα θυμούνται όλα. Εγώ και υπενθύμιζα, έχω βάλει στο κινητό.
1: Έχω ένα Πέτρο, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι θα το λείψω και πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε για το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ σήμερα έτσι κατ' επιλογή, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, να μην ακούσω ξανά και οι ακροατές μας, γιατί εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορεί να παρακολουθούν από το YouTube τη ζωντανή μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να κάποιος Πέτρος εδώ θα μας θυμήθηκε, ή Παύλος που μας άκουσε αυτή την
1: πήρε ώρα. Να του πεις χρόνια πολλά. Σε πήρε να σου το υπενθυμίσει.
0: Την αυτού μεγαλειώτης.
1: Μην ξεχάσεις να μου πεις χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν,
1: να για πες.

0: Λοιπόν, μας αποσυντώνησε λίγο το τηλέφωνο. Λέω ότι έγινε ένας ψιλοχαμός, έτσι, τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, μήλος θα έλεγα εγώ, έτσι, για ένα θέμα το οποίο, εντάξει, υπάρχουν τόσα σοβαρά θέματα στην πόλη, έτσι, αλλά...
1: Όπως πάντα, δερνόμαστε για κάποια ζητήματα τα οποία ξέρω ότι, και βέβαια είναι και αυτό που θα πούν κάποιοι, ότι είναι θέμα διαδικαστικό, είναι θέμα αρχής, είναι θέμα πώς παίρνονται αποφάσεις.
0: Καταρχήν, να πούμε στους ακροατές για ποιο λόγο μιλάμε. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που δημιουργήθηκε.
1: Για το λογότυπο του Διπεθέωτη. Άλλαξε και οι διαδικασίες με τις οποίες άλλαξε και αυτό. Εγώ εδώ να πω, για να μην είμαστε υποκριτές, ότι η κουβέντα ξεκίνησε από το πώς είναι έτσι το λογότυπο. Δηλαδή, πρώτα κάναμε αισθητική κριτική. Δεν μας άρεσε. Και ούτε εμένα μ' άρεσε. Αλλά εμένα δεν μ' άρεσε ούτε το παλιό. Γιατί είπα, το παλιό είναι σαν πώς το λένε, απόκριση στη Βενετία. Αυτό μου θυμίζει το παλιό. Δηλαδή, μια μπουρδα δεν μ' άρεσε ποτέ. Είχα και εγώ την ψευδέστηση ότι είναι ένα παλιό λογότυπο. Τελικά δεν είναι καθόλου παλιό, είναι από το 2008.
0: Έχει αλλάξει πόσες φορές.
1: Τέσσερις φορές. Λοιπόν, και αυτό δεν το ξέραμε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Το λέμε εμείς εδώ, να το μάθει ο κόσμος.
1: Πάω ως προς το αισθητικό κομμάτι. Εκεί που έγινε ένα τεράστιο θέμα, ότι με την ιστορία δεν την πειράζουν. Ποια ιστορία 18 χρόνων. Φυσικά και την πειράζουμε. Τα λογότυπα, όντως από ό,τι είδα, γιατί και αυτό δεν το ήξερα, τα λογότυπα γενικά αυτών των οργανισμών είναι όσο πιο απλοποιημένα γίνεται πια, γιατί τα κάνουν απλά για να μπορούν να γίνονται εύκολα διάδραση και να τα ξεπατικώνουμε και να τα στέλνουμε να κυκλοφορούν σε διάδραση ψηφιακή. Δηλαδή, γι' αυτό δεν είναι τα περίπλοκα, είναι όλα απλοποιημένα, αν έχεις προσέξει, και είναι απλά λιτά τα περισσότερα. Τώρα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν ένα λογότυπο.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Ναι, υπάρχουν και τα υπόλοιπα, θα τα δούμε σε λίγο. Ένα λογότυπο, άμα θες την άποψή μου, έτσι, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ θα σου πω με τι διαφωνώ και με τι συμφωνώ σε αυτά που υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα λογότυπο δεν έχει να κάνει με ένα καλό γραφίστα. Έτσι. Εγώ μπορώ να σου δώσω τον καλύτερο γραφίστα, όχι τη εντολοκαρνανία τη Ελλάδο, του κόσμου. Πρέπει λίγο να έχει και άποψη τη πόλη. Το τι θέλει έτσι να βγάλει προς τα έξω, γιατί το λογότυπο, έτσι, κάτι εκπέμπει για έναν οργανισμό, για οτιδήποτε, για μια εταιρεία, ακόμη και μια εταιρεία όταν κάνει ένα λογότυπο δεν λέει σε γραφίστα.
1: Είναι απλό όμως.
0: Ναι, εντάξει, απλό.
1: Συνήθως, συνήθως σε γραφίστα το δίνουν εταιρείες.
0: Όχι, δεν καταλάβεις τι λέω, σε γραφίστα. Αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δεν ξέρω, να πει στο γραφίστα να ξέρει λίγο τι γίνεται. Θέλω να πω, να το διαβουλευτεί, να το
1: παρουσιάστηκαν διάφορα τώρα. Δεν θέλω,
0: δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι εμείς εδώ είπαμε ότι αυτό είναι το Δημοτικό Θέατρο και θέλουμε αυτό και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε γιατί ξεκίνησε η ιστορία. Αυτή η ιστορία όλη ξεκίνησε από 3-4 ανθρώπους οι οποίοι το πήραν χαμπάρι και στο Facebook. Όχι, θα το πει καμία ψηλών. Στο Facebook ξεκίνησαν μία συζήτηση. Αυτή η συζήτηση προσκάλεσε πάρα πολύ κόσμο, όπως γίνεται συνήθως, οι οποίοι έμπαιναν από κάτω και έγραφαν σχόλια οριμαγδό, τα οποία συνήθως ήταν πώς είναι έτσι. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους. Μάλιστα, εγώ κατέβαζα και μια ιδέα ότι μου μοιάζει με Σαολίνη, με κάτι, με Μογγόλο, με Ανατολίτη. Τέλος πάντων, φαινέστηκαν και κάτι πανοπλίες μέσα, έγιναν διάφορα. Λοιπόν, μετά πήγε αυτό το θέμα και το πήραν η παράταξη, θα ερχόταν Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: αυτό,
1: πολιτικό θέμα.
0: Αυτό, κοίταξε να
1: μετά ο Εμπορικό Σύλλογο δεν προσκλήθηκε, γιατί είναι στο ΔΣ, ούτε αυτό το ήξερα. Έκατσα και έψαξα λίγο και είδα ότι είναι ο μόνο Εμπορικό Σύλλογο που είναι σε ΔΣ διεπιθέσει στην Ελλάδα.
0: Αυτά βέβαια όλα γίνανε μετέπειτα.
1: Α, μπράβο.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ καταρχήν συμφωνώ ότι θα έπρεπε. Εντάξει, γιατί όχι, θα πω. Έτσι όπω είπε και εσύ, ήταν και σαν μια αποκριατική μάσκα και το προηγούμενο.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Γιατί όχι να μην αλλάξει. Εγώ συμφωνώ να αλλάξει. Το θέμα το οικονομικό δε. Του λογότυπου, τα 1500 ευρώ είναι ευτελής αξίας.
1: Τώρα
0: και
1: τι
0: μόνο
1: να σας δάμε. Πήρε ένα γραφίστα 1500 ευρώ. Θα μου πεις γιατί. Πρόσεξε. Εδώ είναι άλλη. Γιατί διαλύθηκε αυτός ο γραφίστας. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω, θα κληθεί και ο κύριος Γιωβανίδης που είναι ο πρόεδρος του ΔΠΘ. Από ό,τι κατάλαβα, θα δώσει και αυτός μια συνέντευξη, θα ενημερώσει. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Γιωβανίδης τον ξέρει αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέροντάς τον, του είπε: φέρε μου, θέλω να δω ιδέες για λόγο. Του φέρε μερικά και επιλέχτηκε αυτό. Δεν, να το πω ως εξής. Δεν θεωρώ βρέθηκε κάτι τόσο πολύ σημαντικό όπως το κατάλαβα εγώ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι έγινε τόσο πολύ σημαντικό γιατί γενικά ο κόσμος στο Αγρίνιο θέλει να τα πάρει αυτά τα θέματα και να τα ξεμαλιάσει.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο να τα θέλει ο πολίτης να τα πάρει και ο δημότης να τα ξεμαλιάσει αυτά τα θέματα. Είναι και πώς το διαχειρίζεσαι. Εγώ σου το είπα από την αρχή.
1: Σωστά.
0: Ότι θεωρώ ότι ένα δημοτικό συμβούλιο δεν έπρεπε καθόλου να χαλάσει τόσο και να καταναλώσει τόσο χρόνο ασκώντας και κριτική στο λογότυπο αυτό, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό προέκυψε από μια λανθασμένη επικοινωνιακή πολιτική.
1: Χειρισμό γενικότερα. Για
0: χειρισμό,
1: ένα λανθασμένο χειρισμό.
0: Ναι. Γιατί σου θυμίζω ότι την ημέρα που δόθηκε το λογότυπο στη δημοσιότητα, το δελτίο τύπου, για παράδειγμα, που το συνόδευε, έκανε ένα σωρό αναλύσεις που, αν μη τι άλλο, έτσι, και να καλπάζει η φαντασία σου στο συγκεκριμένο λογότυπο, δεν θα τα δεις όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε εκείνο, τι λέει, φαίνεται η θάλασσα, δεν ξέρω, οι λίμνες. Έλεγε πράγματα, δεν το έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου.
1: Ενώ έτσι δεν έγινε το άλλο το πιο εύκολο. Εγώ προσωπικά έχω μεγάλη απορία και το ξανάπα για την Άνω Εμπορικό Σύλλογο. Το έψαξα επί Τσιτσιμιλή. Τότε ήταν μια τάση να μπαίνουν, θεωρήθηκε πολύ παλιό από το 1911 ο Εμπορικό Σύλλογο. Μπήκε στο ΔΣ, πάει αυτό. Υπόθηκε στην αρχή ότι βγήκε ομόφωνα η απόφαση. Αλλά βγήκε ο Εμπορικό Σύλλογο και είπε: εμείς δεν είχαμε κληθεί. Δεν μετήχαμε στην απόφαση μέσα. Αυτό επίσης είναι ένας χειρισμός σε ζητήσεις. Αλλά και πάλι, ακόμα και αυτό να έγινε, αυτό δεν είναι και κάποιο έγκλημα καθουσιώσεως, τώρα να το κόψουμε τις φλέβες μας. Το ξεκίνημα είναι ότι ήταν ένα κακό λογότυπο που άλλαξε την ιστορία του ΔΠΘ μας και τα λοιπά, το οποίο δεν ισχύει. Η συνέχεια είναι ότι τα κάναμε όλα καλά, ενώ δεν τα κάναμε όλα καλά. Δεν θέλω να πω ότι κάπου στη μέση, όπως όλα τα θέματα στο Αγρίνιο, γίνεται μετά από κάποιο σημείο μπαχαλό και δεν ξέρεις ποιος ξεκίνησε να φταίει και ποιος κατέληξε να φταίει. Υπάρχει, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν σου φαίνεται ότι δεν έχουμε καθόλου υπομονή ο ένας με τον άλλον, ότι δεν υπάρχει καθόλου credit, πίστοση στον άλλον? Τρογόμαστε για πράγματα απίθανα δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ σε αυτό θα διαφωνήσω.
1: Okay.
0: Υπό ποια είναι θα διαφωνήσω? Εγώ θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα χρειάζονται τη δική τους τακτική. Όταν το ξέρεις το αντικείμενο, έτσι, και ακολουθείς μια πεπατημένη, δύσκολα μετά θα βρεθούν και οι φωνές, εν πάση περιπτώσει, που θα σου ασκήσουν έντονη κριτική και θα πατήσουν ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία πραγματικότητα και είναι ανάξια κριτικής, όπως σου είπα για το κόστος και το αν θα πρέπει να γίνει η αλλαγή. Σε αυτά εγώ τα δύο συμφωνώ απολύτως, και το κόστος δεν ήταν μεγάλο και η αλλαγή γιατί όχι να μην γίνει, γιατί το προηγούμενο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Εγώ θέλω να πω, Γιάννη μου, ότι όταν το θέμα το ξέρεις, τι σημαίνει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, και ανοίξεις λίγο αυτό που λέμε, πώς το λέμε ρε παιδί μου, τη βεντάλια, έτσι, ή κάνεις μια συνέντευξη τύπου και πεις ότι εμείς σκοπεύουμε να αλλάξουμε. Γίνονται τότε συνέντευξεις τύπου για πράγματα, έτσι, τα οποία είναι ανεφουσίας και σημασίας, και βλέπουμε να φωτογραφίζονται και αμφάς και προφίλ και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια πολύ ωραία συνέντευξη τύπου, να γίνει ένα κάλεσμα σε ανθρώπους που γνωρίζουν την πόλη ή έχουν κάτι να συνεισφέρουν, και αφού συγκεντρωθούν εν πάση περιπτώσει κάποιες ιδέες, να δώσουμε σε αυτόν τον καταπληκτικό γραφίστα, αυτός εντάξει δεν ήταν και πολύ μεγάλο το κόστος, και να μας φτιάξει 1, 2, 3, να περάσει από μια επιτροπή. Εγώ δεν είμαι έτσι αρμόδια, θα μπορούσε να είναι σε αυτή την επιτροπή, λέω εγώ τώρα, ο κύριος Γαρουφαλής, λέω τώρα εγώ κάποια πρόσωπα,
1: εγώ έτσι, δεν κατάλαβα...
0: να γίνει η τελική επιλογή και η τελική παρουσίαση. Και νομίζω το θέμα θα είχε τελειώσει εκεί, γιατί ακούγοντας και τον κύριο Σκαρτσάρη, που είναι ο πρόεδρος του ΔΠΘ Αγρινίου, να μην δέχεται καθόλου την κριτική, νομίζω ότι οξύνεις λίγο, έτσι, και πώς να σου πω, τον τελευταίο που θέλει να σου δώσει δίκιο σε μερικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, από αυτούς που αντέδρασαν υπήρχαν έτσι και ζητήματα τα οποία είχαν ουσία και περιεχόμενο. Έτσι.
1: Ναι. Ναι, όλα αυτά που πεις έχω, δεν διαφωνώ καθόλου και το θέμα του χειρισμού και όλα
0: το
1: τα
0: υπόλοιπα. Το θέμα του χειρισμού, γιατί το θέμα δεν άξιζε, δηλαδή δεν άξιζε το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι τόσα προβλήματα που μας απασχολούν. Και εμείς επειδή ώρες παρακολουθούσαμε στο κορυφαίο πολιτικό όργανο να συζητάμε για το λογότυπο του ΔΠΘ. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι έγινε λάθος χειρισμός από την αρχή. Θα έπρεπε να προηγηθεί ένα δελτίο τύπου, μία ανακοίνωση και όχι να βγαίνει εκ των υστέρων ένα δελτίο τύπου που να λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή δώσαν αυτό το λογότυπο και αναφέραν ότι σε αυτό το λογότυπο βλέπουμε λίμνες, βλέπουμε πόλη. Δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή πράγματα τα οποία τα διάβαζες και γέλαγες πραγματικά. Δεν ξέρω ποιος το συνέταξε το συγκεκριμένο δελτίο τύπου.
1: Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε και κάτι άλλο. Και...
0: Δηλαδή θέλω να πω, το θέμα οξύνθηκε χωρίς ουσία εκ των έσω. Δεν είναι θέμα. Δεν
1: θα σου
0: είναι
1: πει κάποιος, όπως είπε ο κ. Τραπεζιώτης, ότι είναι θέμα διαδικασίας. Είναι θέμα το αν τα πράγματα γίνονται, με ποιο τρόπο γίνονται και δεν τα ξέρουμε, και αν γίνονται στο σκοτάδι και όλα αυτά.
0: Εντάξει, ο κ. Τραπεζιώτης και κάποιοι βλέπουν και κάποια φαντάσματα. Και όταν είσαι και διοίκηση στο ΔΠΘ και δημοτική αρχή, κάνεις και πράγματα, εσύ διοίκεις την πόλη.
1: Κόσμος,
0: το ζητούμενο είναι την κοινωνία να μην έχεις απέναντι.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω και εγώ.
0: Η κάθε αντιπολίτευση και ο κάθε επικεφαλής κάτι θα πει.
1: Φαίνεται και στην πολιτική αυτό, ο κόσμος άλλαξε.
0: Ο κόσμος
1: και δεν
0: άλλαξε.
1: Καταλαβαίνουν οι κρατούντες ότι πλέον ένα θέμα, όταν θα πάει στα social media και θα γίνει αναπαραγωγή και θα μπουν στα σχόλια και θα πει ο καθένας του κοντό του και του μακρύ του, είναι άλλο θέμα από αυτό που ήταν πριν από 15 και 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όπου μεταξύ μας εδώ πέρα το λύναμε το ζήτημα και όσοι το πέραν χαμπαριφώναζαν και όσοι ήταν, μπορούσαν, δεν μπορούσαν, το ρόλο τους έπαιζαν και τα ΜΜΕ. Τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα και έχει πάει αλλού. Και αυτό πρέπει να το προλαμβάνεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το έχεις υπόψη σου.
0: Να έχεις υπόψη σου γενικά, σου λέω, την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Και κάθε φορά, εν πάση περιπτώσει, που απευθύνεσαι το κομμάτι αυτών των ανθρώπων, να μην του παραγωνίζεις, εν πάση περιπτώσει, κάποιους ανθρώπους που έχουν και ιστορία σε αυτή την πόλη, νομίζοντας, έτσι, οποιοδήποτε που κατέχει μία θέση, ότι είναι παντογνώστης. Δεν υπάρχουν παντογνώστες σήμερα, έτσι.
1: Καμία αντίρρηση, αρκεί κάποια στιγμή και αυτοί όλοι με την παλιά ιστορία στην πόλη να κρυθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί όσοι είναι σε πολλά χρόνια στα πράγματα της πόλης, δεν μιλάω για κρατούντες και κυβερνώντες και αυτοδιοικητικούς,
0: ναι,
1: και σύλλογοι και αυτό, και
0: ναι,
1: κάποιες,
0: ναι,
1: μονάδες,
0: ναι, ναι,
1: και κάποιες,
0: ναι,
1: και κάποιες παρουσίες ως άνθρωποι,
0: ναι,
1: έχουν το μερίδιό τους αυτό που είναι τα γρήγορα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: να το ξέρουν και να το λουστούν πρώτα και μετά να το μάθει και η υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι καν η κοινωνία μόνο, να μου. Είναι και αυτός ο ψεύτικος κόσμος, ο εικονικός. Δεν είναι ψεύτικος. Ο εικονικός κόσμος στα social media έχει σημασία πια.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να το προλαβαίνεις, γιατί πώς θα το πω, οι εντυπώσεις μένουν πια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι ένας παράλληλος κόσμος στον οποίο πρέπει να δοθεί, αν θες να κάνεις κάτι ή αν είσαι πολίτης και θες να χτυπήσεις την εξουσία και να δείξεις ότι είναι διεφθαρμένη, θα πρέπει να παίξεις αυτό το πεδίο εκεί.
0: Ναι, εντάξει, ναι, όχι απόλυτα, όχι απόλυτα.
1: Απολύτως νομίζω πια.
0: Εντάξει, τώρα για να σε δικαιώσει η ιστορία, εσύ παίρνεις αποφάσεις, ασχέτως αν θα υπάρχουν και αυτές οι φωνές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο που πολύ σωστά λες εσύ, γιατί ξέρεις, η ιστορία μας δικαιώνει μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι τέτοιες πολιτικές.
1: Σύντομα δεν θα ξέρουμε πραγματικά την ιστορία, γιατί θα έχει χαθεί όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται.
0: Τουλάχιστον να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας.
1: Δεν το ξέρω. Έτσι. Εντάξει. Εγώ πάντως βλέπω ότι αν είσαι αποφασισμένος πια και έχεις πολλούς ακολούθους και μπορείς να ξεκινήσεις ένα κίνημα γράφοντας μια κουβέντα κάπου, ρίχνεις και κυβερνήσεις ακόμα.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Εγώ θεωρώ ότι
0: αυτά ξεφουσκώνουν.
1: Εντάξει, okay.
0: Είναι λίγο σαν τις φούσκες του χρηματιστηρίου.
1: Βλέποντας τον Τραμπ να έχει εκλεγεί στην
0: Αμερική. Για να πω έτσι τα οικονομικά και να κλείσουμε, γιατί μας κάνει.
1: Κλείνοντας να πω ότι βλέποντας τον Τραμπ να έχει εκλεγεί στην Αμερική αυτό το πράγμα που είναι ανερμάτιστο εντελώς, νομίζω ότι όλοι ξέρουν το πώς βγήκε. Και βγήκε έτσι.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και τέτοια.
1: Συμβαίνουν μεγάλα ατυχήματα.
0: Μεγάλα τέτοια. Μεγάλα. Πάμε σε break και διαφημιστικά.
1: Πάμε.
2: Energy 94,2. Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
9: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
8: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
9: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
8: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
9: Τέντες παραδείσεις.
8: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
13: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
12: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
13: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
12: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη.

Κυκλοφοριακή συμφώνηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρης έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1.450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας.

Λοιπόν, 8 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ στον Energy 94,2 περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μαζί μας είναι και το φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, συνεχίζονται. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-024-049-26787. Δεσποτάτου Σμύρνης 18 είναι το φροντιστήριο Προοπτική και είναι από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε, διότι στο φροντιστήριο Προοπτική δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο τον Αγγελόπουλο να

0: μιλήσουμε έτσι για ένα πολύ έτσι σημαντικό θέμα που αφορά την Δυτική Ελλάδα. Ένα έγκλημα για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων έχουμε εκεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Ήδη οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Νίκος Αγγελόπουλος, που είναι τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νικόλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νανά. Μια πανελλαδική μεγάλη επιχείρηση από την Διεύθυνση Δίωξης Κύβερνου Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Βορείου Ελλάδος οργανώθηκε προημερών σε δύο σκέλη η επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΑΕΓΙΣ για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω του διαδικτύου. Υπήρξε αυτή η αστυνομική επιχείρηση από το διάστημα από τις 11 έως και τις 26 Ιουνίου με εκτεταμένες έρευνες κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος 3 ακόμη ατόμων. Να πούμε ότι έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περίληφθαν από αρχές του εξωτερικού, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου στη χώρα μας, οι οποίοι φέρονται να παίξαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Πολύ σκληρό αρχείο αυτό. Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων και έγιναν έρευνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο, Κρήτη, Σαντορίνη και Ξάνθη, όπου κατασχέθηκε υλικό. Βρέθηκαν κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ, όλα αυτά τα οποία βέβαια να πούμε θα αναλυθούν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση και για να δούμε τι εντοπίζεται. Να πούμε ότι ήταν διφασική η συγκεκριμένη επιχείρηση, διότι προημερών είχε γίνει γνωστό ότι 2 ανήλικοι σε Σαντορίνη και Ξάνθη εμπλέκονταν σε διαδικτυακό κύκλωμα Νανά με σκληρά βασανιστήρια σε ανήλικους και άλλες παρόμοιες πράξεις, μια είδηση η οποία είχε σοκάρει. Φαίνεται ότι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κάνει διαρκώς έρευνες, διότι έχει πλέον αναπτυχθεί και μια νέα συνεργασία με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου πολύ εύκολα και γρήγορα εντοπίζεται το οτιδήποτε ύποπτο μπορεί να υπάρξει μέσω του διαδικτύου από χρήστες. Βέβαια να πούμε ότι στην περιοχή μας για μία ακόμη φορά έχουμε συλλήψεις και αναφέρομαι σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας. Είχαμε προμηνών σύλληψη στο Αγρίνιο και βέβαια είχαμε επίσης συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων και στην Λευκάδα αλλά και στην Κεφαλονιά το περασμένο έτος.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι να πει κανείς, είχαμε ένα ακραίο περιστατικό την Παρασκευή εδώ στο Αγρίνιο και μάλιστα ένα περιστατικό το οποίο θα λέγαμε μας έχει προβληματίσει, γιατί σκόρπισε λίγο το πανικό σε κεντρικό σημείο της πόλης στο Αγρίνιο, όταν ένας νεαρός άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα με μαχαίρι και λέμε ότι ήταν λίγο σοκαριστικό, γιατί σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο agrinio-site.gr, ο άνδρας φέρεται να μπήκε μέσα στο μαγαζί, να πύλησε εργαζόμενο, ιδιοκτήτη, δεν ξέρουμε τι ήταν εκεί, και μάλιστα μετά κυκλοφορούσε με το μαχαίρι και είχε σκορπίσει πανικό σε όλους τους διερχόμενους. Έτσι τελικά η αστυνομία κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, και κατάφερε και εντόπισε και συνέλαβε το δράστη. Λοιπόν, σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης ήταν η πυροσβεστική υπηρεσία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετές φωτιές, τρεις διαφορετικές πυρκαγιές. Για παράδειγμα, είχαμε μόνο στο Αγρίνιο, θα δώσουμε έτσι αναλυτικά στοιχεία σε λίγο, στη Σκουτερά. Είχαμε κοντά στα Σταματογιανέικα. Επίσης είχαμε μία φωτιά μικρής έκτασης σε ηλιοστάση στην περιοχή Μπούζη Αγρινίου και μία ακόμη στην Παραβόλα. Αρκετές πυρκαγιές όμως είχαμε και στην περιοχή της Ναυπακτίας. Έχουμε το καλό μας το συνάδελφο, το Σωτήρη τον Καρέλη από την τηλεόραση του Λεπάντο, έτσι να μας δώσει λίγο την έκταση του προβλήματος που είχαμε εκεί μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις φωτιές, να δούμε τι εν πάση περιπτώσει ξημέρωσε μετά τις φωτιές, τι καταστροφές είχαμε, και φυσικά βεβαίως όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, η ετωλοκαρνανία είναι σήμερα στην κατηγορία 3, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σήμερα. Σωτήρη μου, καλημέρα από το Αγρίνιο, καλημέρα στην πολύ πολύ όμορφη Ναυπακτό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Νανά, καλή εβδομάδα σε όλη την ετωλοκαρνανία, σε όλους τους ακροατές του Energy. Όπως τα είπες, είναι ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Ναυπακτία, για ολόκληρη την ετωλοκαρνανία θα λέγαμε. Πριν από λίγο είπες ότι υπήρξαν και φωτιές
0: και τρεις φωτιές βέβαια
2: το Αγρίνιο, αλλά στην Ναυπακτό είχαμε δύο εξαιρετικά δύσκολα συμβάντα. Το πρώτο ήταν το Σάββατο το μεσημέρι, όπου εκδηλώθηκε μία πυρκαγιά μέσα στο δημοτικό διαμέρισμα της Μαμουλάδας Ναυπακτίας. Απειλήθηκαν σπίτια, καθώς και ο Ιερός Ναός του Αγίου Πολυκάρπου από τις φλόγες. Η φωτιά δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς ξεκίνησε, από κάποιες πλησίων κάποιων αποθηκών, αγρικιών θα έλεγε κανείς, στις παρυφές του χωριού, ενός χωριού Νανά, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 2.000 μόνιμους κατοίκους. Η ώρα ήταν 1:15 περίπου που εκδηλώθηκε το συμβάν. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Καταλαβαίνεις ότι επικράτησε ένας πανικός. Οι κάτοικοι με ό,τι μέσα διέθεταν προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Παρ' όλα αυτά, οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ήταν εχθρός των πυροσβεστών. Ενισχύσεις ήρθαν από ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, μέχρι και από Αμφιλοχία είδαμε αυτοκίνητο πυροσβεστικό όχημα να επιχειρεί στην φωτιά της Μαμουλάδας. Δύσκολη κατάσταση.
0: Ήταν δύσκολη και ήταν και δύσκολη συγκεκριμένη πυρκαγιά, γιατί όπως πολύ σωστά είπες εσύ Σωτήρη μου, έτσι ήταν πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή και φυσικά είχαμε και δυνατούς ανέμους, έτσι.
2: Ότι το άλλο το γεγονός που δυσχέρινε το έργο των εναέριων μέσων, επιχείρησα να σου πω και δύο αεροπλάνα τύπου Πεζετέλ και ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ, ήταν ότι στο σημείο που είχε εκδηλωθεί η φωτιά και που απειλούσε τα πρώτα σπίτια του οικισμού, περνούσαν και γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Οπότε καταλαβαίνεις, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο να το προσεγγίσουν τα εναέρια μέσα για να έχουν καλές ρήψεις νερού. Παρ' όλα αυτά όμως κάναν φοβερή δουλειά και με το επιβραδυτικό υγρό που ρίξαν. Τιτάνιος ο αγώνας των πυροσβεστών. Βέβαια να σου πω ότι αυτό που είδαμε ήταν πολλά χωράφια να μην έχουν καθαριστεί. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
0: Βέβαια,
2: και θα πρέπει
0: βέβαια
2: να το πούμε. Έτσι, δηλαδή είδαμε χωράφια τα οποία είχαν καθαριστεί να μην τα πλησιάζει η φωτιά ή να σβήνουν πολύ εύκολα, γιατί ήταν πολύ χαμηλή. Στους 3-4 πόντους οι ξύροι βλάσεις, οπότε έσβηναν ακόμη και με ένα γουβά νερό που λέει ο λόγος. Αλλά είδαμε και χωράφια που δημιούργησαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, που ήταν ακαθάριστα, με ένα μέτρο περίπου χορτάρι μέσα. Και επειδή μπήκαμε μέσα στις φλόγες, καθώς έχουμε και την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη Νανά μου, είδαμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα καταγγείλουμε. Έτσι. Αυτό δηλαδή δεν είναι σωστό, θα πρέπει να καθαρίζουν όλοι. Η περιουσία του καθενός μας είναι στα χέρια μας. Ας μην έχουμε τον μπαμπούλα του προστήματος, αλλά
0: του προστήμου,
2: να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα καταστρέψουμε την περιουσία μας και θα κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι,
2: η φωτιά έσβησε σχετικά νωρίς, γύρω στις 4.
0: Βέβαια, είδαμε ότι υπήρξε, Σωτήρη, πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Πάρα πολύ
2: μεγάλη.
0: Ναι.
2: Και ενώ αποδεσμεύαν τα αυτοκίνητα, η διοίκηση της ναυπάκτου αποδέσμευε τα αυτοκίνητα να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους, στις 3.30 ώρα χτύπησε η φωτιά στα κρυονέργεια ναυπακτίας, ανάμεσα σε Περδικόβρηση και κρυονέργεια ναυπακτίας. Εκεί ήταν μια δύσκολη κατάσταση, μη προσβάσιμη από επίγειες δυνάμεις.
0: Και είναι και πολλά κιόλας και στην ορεινή ναυπακτία, πολλά κομμάτια που είναι πάρα πολύ δυσβατά και δυσκολεύουν, και έχουμε δει και κατά το παρελθόν έτσι παρόμοια περιστατικά. Δεν ξέρω τώρα εκεί αν έχουν διανοιχτεί από το δασαρχείο κάποιοι δρόμοι.
2: Όχι,
0: δεν ξέρω.
2: Θα σου πω το εξής. Δεν έχει γίνει καμία διάνοιξη ακόμη στη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα του Πλατάνου. Τώρα βγήκε ο διαγωνισμός. Να σου πω ότι το δασαρχείο της ναυπάκτου έχει πάρει μόνο 18.000 ευρώ για να καθαρίσει 450.
0: Τι να κάνεις με 18.000 ευρώ?
2: Παίζουν και εσύ. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο δασάρχης που διαχειρίζεται 18.000, όταν έχεις 450 χιλιόμετρα μόνο στο νότιο κομμάτι? Δεν σου μιλάω για ορεινή ναυπακτία.
0: Ναι, έτσι, σωστά, βέβαια, βέβαια.
2: Ζητήθηκε και η συνδρομή του Δήμου και της Περιφέρειας. Δεν έχουν γίνει όλες οι διανοίξεις των δρόμων. Επίσης, ο ΔΔΕ δεν έχει καθαρίσει μεγάλα κομμάτια δικτύου, σημεία που περνούν υψηλές στάσεις, καλώδια. Γιατί από ό,τι φαίνεται το σημείο εκείνο από κάτι τέτοιο, είτε από κεραυνό, αλλά δεν είχαμε κάποια φαινόμενα, είτε από σπινθήρα υψηλής. Γιατί σου λέω, δεν ήταν προσβάσιμο να πάει ανθρώπινο χέρι να βάλει τη φωτιά αυτή, ούτε από αμέλεια. Οπότε θα πρέπει και ο ΔΔΕ να κάνει καλά τη δουλειά του. Θα πρέπει όλοι να λάβουν τις ευθύνες τους για να μην έχουμε τίποτα χειρότερα.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι ήταν έτσι, μιας και πρέπει να ήταν από τις πρώτες φωτιές. Δεν ξέρω αν έχει ξαναμπεί άλλη.
2: Όχι στην ναυπακτία τέτοιου μεγέθους, όχι.
0: Αλλά,
2: γι' αυτό και κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες πεζοπόρο τμήμα, 17 οχήματα. Μιλάμε για μια τεράστια εγκατάσταση να μεταφέρουν το νερό από το τελευταίο σημείο που ήταν το αυτοκίνητο μέχρι την εστία της φωτιάς. Ήταν μια τεράστια απόσταση, χρειάστηκαν εκατοντάδες μέτρα σωλήνα για να φτάσει εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν δύσκολο για να προσεγγίσουν. Παρ' όλα αυτά το κατάφεραν.
0: Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά για να είναι και καλά από εδώ και στο εξής, όπως είπαμε, Σωτήρη, θα πρέπει οι πολίτες, αν δεν το έχουν κάνει και όχι υπό το φόβο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, του προστίμου, θα πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, γιατί μια αμέλεια μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρο χωριό, μια ολόκληρη περιοχή, και μπορεί ακόμη να θρηνήσουμε και την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Σωτήρη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μιας και είμαστε στην περιοχή της ναυπακτίας, να μείνουμε λίγο εκεί, μιας και είχαμε και μια σφοδρή σύγκρουση, ένα τροχαίο ατύχημα ενός γιοταχή με μοτοσικλέτα στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ναυπάκτου. Ο οδηγός της μηχανής εξφενδονίστηκε μάλιστα περίπου 15 μέτρα και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Το σοβαρό αυτό τροχαίο έγινε, όπως είπαμε, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ναυπάκτου, στο ύψος του Πλατανίτη, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα ενεπλάγησαν μεγάλου κυβισμού που κινούταν η μοτοσικλέτα με κατεύθυνση προς Ναυπακτό. Επίσης, είχαμε ένα ακόμη τροχαίο χθες το πρωί μέσα στο τούνελ της Κλόκοβας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα έτσι με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ευφρυχώς ελεύθερα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία της Ιόνιας Οδού καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, το οποίο παρήχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον τραυματία για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

0: Λοιπόν, περιοδία είχαμε το περασμένο τριήμερο της Νέας Αριστεράς στην Αιτωλοκαρνανία. Θα πυκνύνουν έτσι τα κλιμάκια των κομμάτων όσο πλησιάζουμε έτσι προς τις εκλογές. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο το κλιμάκιο της αριστεράς πήγε σχεδόν σε κάθε σημείο της Αιτωλοκαρνανίας, αποτελούμενο από τον πρώην Υπουργό Παναγιώτη Σκουρλέτη, τον Λεωνίδα Καρυγιαννή και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αιτωλοκαρνανίας. Η περιοδία, να πούμε ότι ξεκίνησε από το Μεσολόγγιο, που πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, και στη συνέχεια το κλιμάκιο συναντήθηκε με εκπρόσωπο του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου και με τον συντενιστή του Πανελλήνου Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής. Ακολούθησε επίσκεψη στην Τάπια Λουνέτα, τον ιστορικό αυτό τόπο, όπου γράφτηκε, έτσι για όσους δεν το ξέρουν, ο αιματηρός επίλογος της εξόδου του Μεσολογγίου, καθώς φέτος συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από το κορυφαίο αυτό γεγονός. Το απόγευμα η αντιπροσωπεία βρέθηκε στο Αγρίνιο, συμμετέχοντας στην αγροτική κινητοποίηση που είχαμε εδώ στην Πλατεία Δημοκρατίας, θα τα πούμε στο τελευταίο ημίωρο για αυτό το θέμα. Και η περιοδία ολοκληρώθηκε με συνάντηση και συζήτηση με στελέχη και μέλη της Νέας Αριστεράς. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός, ο κ. Σκουρλέτης, έκανε δηλώσεις και στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Η Νέα Αριστερά είχε την ευκαιρία να κάνει μια περιοδία στο νομό Αιτωλοκαρνανίας, ξεκινώντας από το Μεσολόγγι, την Βόνιτσα και τώρα εδώ στο Αγρίνιο. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αλλιέων, μας μιλήσαν για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου και για τα μεγάλα προβλήματα στον Αμβρακικό. Είδαμε επίσης το Εργατικό Κέντρο. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αγροτών. Είναι μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων που δυστυχώς όλο ένα και περισσότερο τα προβλήματα αυτά μεγενθύνονται, που έχουν να κάνουν είτε με το κόστος παραγωγής, με το ακριβό ρεύμα, με την έλλειψη ενός κεντρικού σχεδιασμού, έτσι ώστε οι δυνατότητες που έχει αυτός ο νομός, και είναι πάρα πολλές, να αναδειχθούν και πραγματικά αυτός ο νομός να απογειωθεί. Δυστυχώς υπάρχει μια εγκατάλειψη της περιφέρειας, και μόνο το γεγονός ότι η μισή Ελλάδα κατοικεί στο Λεκανοπέδιο δείχνει ότι αυτός ο τόπος δεν πορεύεται σωστά. Έχουμε μια κυβέρνηση που νοιάζεται για τα συμφέροντα των λίγων, και αυτά αποτυπώνονται στα υπέρογκα κέρδη των τραπεζών, τα δισεκατομμύρια που βγάζουν τα τελευταία χρόνια, τα δισεκατομμύρια των ολιγαρχών της ενέργειας, τα δισεκατομμύρια των καρτέλ των τροφίμων. Εμείς λέμε ως Νέα Αριστερά ότι όσοι πιστεύουμε στην ανάγκη να υπάρχει η αριστερά ως διακριτή δύναμη και να έχει τη δικιά της ξεχωριστή φωνή, που δεν θέλουμε να στρογγυλεύουμε τα πράγματα, που θέλουμε να καταθέσουμε μια πραγματικά ανταγωνιστική πρόταση απέναντι στην καταστροφική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που λένε ότι δεν θέλουν συμμαχίες. Είναι η ώρα των συμμαχιών, αλλά στη βάση ενός ριζοσπαστικού προγράμματος. Δυνάμεις λοιπόν της αριστεράς της ανένταχτης, δυνάμεις που θέλουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ακολουθήσουν το κεντρό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δυνάμεις που βρίσκονται στο Μέρα 25. Όλοι αυτοί μπορούμε να βρούμε, και μαζί προφανώς και η Νέα Αριστερά, έναν κοινό βηματισμό για να συγκροτήσουμε έναν αριστερό πόλο.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
0: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά και σε κύριοι μετά τις 9, εδώ είμαστε στον Energy 94,2. Υπάρχει θέμα, επιμέλεια παρουσίαση Νάνα Θεοδωροπούλου. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχους μουσικές επιλογές, Μουχάμετ Μιλάντη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας στο 2641-027-650, είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003. Λοιπόν, με μηχανοκίνητη πορεία, όπως σας είπαμε, στους δρόμους του Αγρινίου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Ετωλεοκαρνανίας, έπειτα και από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Να πούμε ότι στην πορεία συμμετείχαν 11 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, οχήματα δηλαδή, τα οποία ξεκίνησαν από το χώρο των Παλαιών Σφαγείων και κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου, λέει, παραμένουν ανοιχτές. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η διέλευση των τρακτέρ έξω από το κτίριο που συνεδρίαζε εκείνη την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Και μάλιστα την ώρα που στην ημερήσια διάταξη βρισκόταν και συζήτηση θεμάτων που αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Θα ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις τους, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις αποζημιώσεις, τις περικοπές βεβαίως στις ενισχύσεις, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειες λόγω των ελλείψεων στο αρδευτικό δίκτυο.
1: Η ίδια η κυβέρνηση μας αναγκάζει να βγαίνουμε κατά καλόκαιρα στον δρόμο, να αφήνουμε τις δουλειές μας, δηλαδή εκεί που έπρεπε πραγματικά να βρισκόμαστε, στο χωράφι. Οι αγρότες με τα ζώα, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, με τα μελίσια και οι ψαράδες να ψαρεύουν στη θάλασσα, βρισκόμαστε στους δρόμους. 5 μήνες μετά που φύγαμε από τα μπλόκα, είμαστε απλήρωτοι. Δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ από την κυβέρνηση, παρόλο ότι μας είχε υποσχεθεί ότι θα είναι ορισμένα ζητήματα. Και για να γίνω πιο σαφής, δεν πληρώθηκε κανένα πρόγραμμα βιολογικής, γεωργίας, κτηνοτροφίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, οικολογικά σχήματα. Τα 35 εκατομμύρια ευρώ που ήταν για τη στήριξη της Μυδικής και τα 80 εκατομμύρια που ήταν για να στηριχθεί ο κλάδος της κτηνοτροφίας εξαιτίας των ζωονόσων και τα 80 για να στηριχθούν οι συνάδελφοί μας που καλλιεργούν βαμβάκι και σιτηρά. Άρα λοιπόν η κοροϊδία έχει φτάσει στο αμήν. Είμαστε αγανακτισμένοι και ετοιμοπόλεμοι πάντα στον αγώνα, γιατί με τον αγώνα μας αποδεικνύουμε, έχουμε και αποτελέσματα. Οι δεσμεύσεις πρέπει να γίνουν πράξη άμεσα από την κυβέρνηση. Ό,τι αφορά με το κόστος παραγωγής, το αφορολόγητο πετρέλαιο έπρεπε να έχει δοθεί από το Γενάρη ακόμα. Όχι να τον πληρώνουμε 2 ευρώ στην Αγγλία εξαιτίας του πολέμου ή με πρόσχημα τον πόλεμο. Άρα λοιπόν φαίνεται και ποιος πληρώνει και τον πόλεμο και γενικότερη κρίση. Τώρα να δοθούν χρήματα, να επιστραφεί το 1 δισεκατομμύριο που μας έχουν κλέψει από τις τσέπες μας, τα αρπακτικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, να σταματήσουν οι δικογραφίες να έρχονται η μία μετά την άλλη στους αγωνιζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους που δώσαμε μάχη επιβίωσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και να επιστραφούν οι δικογραφίες σε αυτούς που έχουν κλέψει τα χρήματά μας. Διεκδικούμε άμεσα τώρα να αποσυρθεί και το νομοσχέδιο και να πάει στα σκουπίδια. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Δεν τρομοκρατούμαστε με τίποτα, είμαστε ετοιμοπόλεμοι, η κυβέρνηση ας πάρει το μήνυμα, εμείς θα είμαστε πάντα στον αγώνα.
2: Είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, είναι μια παροδία με κοροϊδία. Ενδεικτικά θα σας πω ότι όχι μόνο δεν λύθηκε κάτι από αυτά που διεκδικούσαμε τον χειμώνα, αλλά επιβαρύνθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πετρέλαια. Με ποια συμφωνία θα προχωρήσουμε για τα δωρεά πετρελαίου που είπε την επιδότηση, όχι δωρεά, ποια δωρεά τέλος πάντων, ναι. Που φάγαμε καπέλο στη λαϊκή, όπως λέμε, 50 λεπτά επιπλέον. Εκεί που διεκδικούσαμε στο 1,50, φτάσαμε στα 2 ευρώ. Εν τω κρατούμενο. Σε ό,τι αφορά τη μελισσοκομεία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κοροϊδία που φάγαμε σαν κλάδος, διότι δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Επιτροπή που ήταν η δεύτερη, όχι με τους πρώτους, τους πρόθυμους, που είπε ότι θα δημιουργήσει μια διυπουργική επιτροπή για να εξετάσει την μελισσοκομεία. Ακόμη περιμένει ο κλάδος της μελισσοκομείας. Και το δεύτερο τραγικό που θέλω να επισημάνω είναι ότι παρότι δεν υπήρξε ούτε ένα εύρημα στους ελέγχους για τα βιολογικά προγράμματα στην Ετωλοκαρνανία, κόψανε τα προγράμματα τα βιολογικά για τη μελισσοκομεία. Τα χρήματα δε που ήταν για αυτό το πρόγραμμα, 18.800.000, δεν τα δίνουν στον κλάδο της μελισσοκομείας όπως θα ήταν το λογικό και το ηθικό, αλλά τα παίρνουν, λέει, να δώσουν 80 εκατομμύρια σε αρδρευτικά έργα. τα λεφτά της μεσοκομείας πάνε σε αρδευτικά έργα. Ούτε ηθικό, ούτε τίμιο, ούτε λογικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ.

Να αλλάξουμε θέμα με βαθιά θλίψη, κυρίες και κύριοι, και συγκίνηση βεβαίως στο Αγρίνιο και όλη η Αιτωλοκαρνανία. Αποχαιρέτησαν την Μαρία Τσούτσου, τη γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και βεβαίως την ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι βεβαίως τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων, καθώς και πλήθος πολιτών, έδωσαν το παρόν για να τιμήσουν τη μνήμη μιας γυναίκας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία της Αιτωλοκαρνανίας και όχι μόνο. Η Μαρία Τσούτσου υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το 1990 ίδρυσε το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, ένα φορέα που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, τη δημιουργική απασχόληση και τη στήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία και συνοδές αναπηρίες, με ακούραστη προσπάθεια, αγάπη και πίστη στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου, κατάφερε να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια, προσφέροντας ελπίδα, αξιοπιστία και προοπτική σε εκατοντάδες παιδιά και νέους, αλλά και τις οικογένειές τους. Για περισσότερες από 3 δεκαετίες, η Παναγία Ελεούσα αποτελεί και θα συνεχίζει, φαντάζομαι, να βρει άξιους συνεχιστές, πρότυπο δομής κοινωνικής φροντίδας, αναγνωρισμένη για το έργο και την προσφορά τόσο στο νομό μας όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί της κάνουν λόγο για ένα άνθρωπο με βαθιά ευαισθησία, αστήρευτη δύναμη ψυχής και αφοσίωση στο συνάνθρωπο. Για τη Μαρία Τσούτσου η κοινωνική προσφορά δεν ήταν απλώς μια επιλογή, αλλά μια στάση ζωής και ένας καθημερινός αγώνας, θα μπορούσαμε να πούμε, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη φροντίδα, την εκπαίδευση και την αξιοπρεπή διαβίωση. Ζητήματα βέβαια που θα έπρεπε να τα έχει λύσει το ίδιο το κράτος. Το ευχάριστο είναι και το ευτύχημα ότι ευτυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που προσπαθούν έτσι να καλύψουν τα κενά της ίδιας, του ίδιου του κράτους. Γι' αυτό και η μνήμη της θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της κοινωνικής πρόνοιας και με τον αγώνα για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη και πιο δίκαιη για όλους.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια άλλα θέματα από την τοπική μας ειδησιογραφία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό τμήμα Ζευγαράκι κάτω Κεράσοβο, με στόχο την βελτίωση και της οδικής ασφάλειας και την αποκατάσταση ενός δρόμου που για χρόνια έτσι παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα. Την πρόοδο μάλιστα των εργασιών επιθεώρησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θάνας Μαυρομάτης, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων εκεί της περιοχής. Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση του συγκεκριμένου τμήματος ήταν αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί εκεί η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών, επισημένοντας παράλληλα ότι οι παρεμβάσεις δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με τον κύριο Μαυρομάτη, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης και στο υπόλοιπο οδικό τμήμα, έως κάτω Μακρινού δηλαδή, με στόχο την συνολική αναβάθμιση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Οι Δήμοι Αγρινίου, Αγράφων, Καρπενησίου και Αμφιλοχίας προχώρησαν σε κοινή, ήδη το είχαν προαναγγείλει, σε κοινή δικαστική ενέργεια, καταθέτοντας αγωγή κατά της ΔΕΗ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, με αντικείμενο τη διεκδίκηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ανταποδοτικού τέλους που συνδέεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Η προσφυγή αυτή αφορά, κυρίες και κύριοι, το λεγόμενο πράσινο τέλος ύδατος και ειδικότερα την απόδοση ποσοστού 3% επί των ακαθάριστων εσόδων από την λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών που βρίσκονται στον άξονα του Αχελώου, με επίκεντρο βεβαίως τις τεχνητές λίμνες Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου. Η υπόθεση μάλιστα έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου του 2027 και σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανευρετανικού Συλλόγου Ετωλοακαρνανίας, η κίνηση αυτή των 4 Δήμων χαρακτηρίζεται ως μια συντονισμένη πρωτοβουλία με στόχο την ενεργοποίηση των προβλέψεων της νομοθεσίας, όπως υποστηρίζουν, και φυσικά δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Πάμε να θυμηθούμε τι δήλωσε έτσι στην εκπομπή μας για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Καρπενησίου.
1: Η Βρετανία, ο Δήμος Καρπενησίου και Αγράφων και οι όμοροι Δήμοι Αμφιλοχίας και Αγρινίου έχουν πληρώσει το τίμημα, με την έννοια ότι έχουν θαυτεί περιουσίες, ολόκληρα χωριά κάτω από τη λίμνη, και παράλληλα συμβάλλει πάρα πολύ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, με βάση την νομοθεσία, έπρεπε να έχουν δοθεί κάποια ανταποδοτικά στις τοπικές αυτές κοινωνίες από την παραγωγή ενέργειας με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, και αποφασίσαμε με τους συναδέλφους δημάρχους της τοπικής αυτοδιοίκησης να κινηθούμε νομικά, να πάρουμε συμβουλές ειδικών και έμπειρων δικηγόρων, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά τα ανταποδοτικά, τα οποία δεν θα περιοριστούμε μόνο στο 3%, αλλά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5-6%, και όλα αυτά αναδρομικά από το 2022, περίπου 5 χρόνια πίσω. No. Ευελπιστώ ότι η κεντρική κυβέρνηση θα είχε βίο καότα σε αυτή τη διεκδίκηση, γιατί είναι ακριβώς δίκαιη, είναι δίκαιο αίτημα όλων των τοπικών κοινωνιών, και ευελπιστώ ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πέρα από το ότι είναι νόμιμο και το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο, το επιτάσσει θα έλεγα το θεσμικό πλαίσιο, θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι Δήμοι να κάνουμε ανταποδοτικά έργα στις τοπικές κοινωνίες και να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, διότι όλοι οι Δήμοι είναι υποχρηματοδοτημένοι και υποστελεχωμένοι. Άρα συνθέτεται ένα μείγμα εκρηκτικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να είμαστε όσο αποτελεσματικοί θέλουμε στα αιτήματα των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών.
0: Ναι, πρακτικά τι σημαίνουν αυτά τα ανταποδοτικά, κύριε Δήμαρχε, για το Δήμο, για τους δημότες σας, και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει αισιοδοξία για θετική εξέλιξη ή πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν εμπόδια στην συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Εμπόδια ενδεχομένως σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά όπως είπα και πριν, όλα τα υδροελεκτρικά, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την ανταπόδοση τουλάχιστον 3% στις τοπικές κοινωνίες. Οπότε είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα έχουμε αίσιο τέλος. Και πρακτικά σημαίνει αυτό που σας είπα και πριν, ότι θα δουν οι δημότες μας έναν Δήμο πιο οικονομικά πιο εύρωστο, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να κάνουμε παρεμβάσεις και σε έργα και στην κοινωνική μας πολιτική, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, πέριξ της λίμνης δηλαδή, μια ανταπόδοση ώστε να αναδείξουμε και εκείνα τα χωριά. Τι περισσότερο έχει, ας πούμε, η λίμνη Πλαστήρα που είναι ανεπτυγμένη κλπ. Από τη λίμνη Κρεμαστών. Ο Δήμος Καρπινησίου εφάπτεται στην περιοχή, στα Φιδάκια και στην Αγία Βλαχέρνα στη λίμνη, και θα ήταν πέρα από, από το κάλους της περιοχής, τα ελατοδάσιμα, τα αλπικά τοπία και όλα αυτά. Είναι σημαντικό να έχει και κάποιος επισκέπτης πρόσβαση στη λίμνη, να αναπτυχθούν τα χωριά αυτά με υποδομές και να αναπτύξουμε και εναλλακτικές δραστηριότητες γύρω-γύρω στη λίμνη.

Λοιπόν, έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία σήμερα Δευτέρα στο Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, στην πόλη των Χρησμών, του μουσικού σχήματος Άτροπον. Και μάλιστα ο Δήμος Αγρινίου, με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, ενημερώνει ότι η συναυλία αυτή θα αποτελέσει παράλληλα μια πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης προς τα τρία παιδιά οικογένειας της πόλης μας που πρόσφατα βίωσαν την απώλεια και της μητέρας τους. Η συναυλία λοιπόν παραμένει με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, όμως κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει ειδικός χώρος προαιρετικής οικονομικής συνεισφοράς για όσους επιθυμούν να στηρίξουν τα παιδιά και το μέλλον τους. Η πρωτοβουλία αυτή δεν προέκυψε έπειτα από αίτημα της οικογένειας, ούτε αποτελεί πράξη ελεημοσύνης. Αντιθέτως, εκφράζει την αυθόρμητη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας να σταθεί δίπλα σε τρία παιδιά που καλούνται να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη ζωής και να αποδείξει ότι στις δύσκολες στιγμές κανείς δεν είναι μόνος του. Άρα λοιπόν, καλό είναι αν έχουμε προγραμματίσει να πάμε στην αυλία, δεν προτρέπουμε εμείς, ούτε εξαναγκάζουμε ούτε και εμείς κανέναν. Αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να ήταν και δικά μας παιδιά, και νομίζω ότι όλοι λίγο από το υστέρημά μας κάτι μπορούμε να δώσουμε. Επίσης σήμερα έχουμε από το τμήμα καλαθοσφαίρισης της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου και συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα στις 11 στο Παπαστάτιο Μέγαρο Αγρινίου. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα παρουσιαστούν οι νέοι προπονητές του τμήματος μπάσκετ της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Επίσης μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι πανηγυρίζει και το παρεκκλήσι των Αγίων 12 Αποστόλων, και οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Για παράδειγμα, έχουμε μέγα πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασία σε 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ αύριο στις 7 η ώρα το πρωί όρθος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάνουμε και σήμερα σιγά σιγά στο φινέλε της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στον Energy 94,2. Μαζί μας βεβαίως καθημερινά και το Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική, που οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται και έχετε πολλούς λόγους να εμπιστευτείτε και να επιλέξετε το Φροντιστήριο Προοπτική, διότι εκεί δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για γυμνάσιο και λύκειο σε κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα έχουμε δελτίο ειδήσεων και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας Νίκος Χατζηνικολάου από το στούντιο του Real και φυσικά τα τοπικά μας δελτία ειδήσεων. Μην παραλείπετε να τα ακούτε σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, έτσι απαλά και ρυθμικά κλείνουμε και σήμερα την εκπομπή. Αύριο θα είμαστε εδώ μετά τις 8, κάπου εκεί, γύρω στις 8 το πρωί. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε. Γεια σας.

0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Εκεί το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Real FM. Η ώρα είναι 10.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση σε Γάλεο λόγω σύγκρουσης οχημάτων, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Λένορμαν έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Περιστέρι έως Ασπρόπυργο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου την περασμένη Τετάρτη στην Καλλιθέα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την έκρηξη που σημειώθηκε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της Αχαρνών. Εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με επίδοση στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο διεθνές meeting αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο philaflos.gr.
0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ!

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετείχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο.

έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Η συζήτηση ανάμεσα στο Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταγαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή, αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο Μαξίμου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η Απογευματινή, δεσμεύτηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο Ελεύθερος Τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγεί ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο...
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Σχολείο τέλος. Και τώρα, Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
11: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
13: Energy.
12: 94,2.
14: Βάζε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services.
13: We make it happen.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
20: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους.
26: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
25: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 σε Ιωάννινα και Χανιά.
27: Μιντέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, στο Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
0: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα, και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
1: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση εναντί της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία, και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και πάντως, πολύ ερωτηματικά.
0: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
1: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός. Αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού που πιέζουν για να μην...
0: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνον στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει: καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία. Ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα. Και μάλιστα επιτεθήκανε στην Πλεύση Ελευθερίας, επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην Πλεύση Ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
0: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
1: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει «σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων». Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
0: Όταν λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
1: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός, ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην αισχροκέρδεια ή στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύσεις. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα, τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί, πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘΙΑ το θέμα αυτό για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από 5 το Σεπτέμβρη πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
0: Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα, φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο, Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
1: Κοιτά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
0: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείται το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30%, όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%, όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
0: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι πιο χαλαρές εκλογές.
1: Δεν συμφωνώ. Εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, 41%, και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση Ελευθερίας που έτσι με πολύ επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση Ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε. Γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση Ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική. Θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά. Και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές, ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα, σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα και λοιπά που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία, διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριο Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι, που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη, αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκρή το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση, στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60 με 70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα φαντς, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν να κάνουν μια παγίδα.
0: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
1: Σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ, όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου, που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος, και είναι και τα 10 γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας, και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζον Ντι, με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει. Σύγχρονα τραγούδια, ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζον Ντι, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό, και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα, και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
0: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Ελληνικά. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια.
12: Energy.
11: Energy.
12: Energy. 94,2.
13: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
14: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
17: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
18: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
19: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
18: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
19: το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
18: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
19: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
18: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
20: Real FM.
21: Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
22: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
21: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
25: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
24: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
25: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
26: αλλά δικό μας είναι.
25: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
19: Real FM. Η ώρα είναι 11.
27: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
35: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αύριο λυγεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές σε βασικά είδη όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Για επικοινωνιακές κινήσεις έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας πριν από λίγο στον Real FM. Σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων χρειάζεται αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία. Εκτακτή οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με την Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη, προειδοποιώντας ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Την προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Ιουλίου. Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι της διαφήμισης, των επισκευών και των τυχερών παιγνίων. 2 άντρες συνελήφθησαν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται να επιτέθηκαν σε 59χρονο οδηγό. Προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ των 3 με αφορμή την οδηγική συμπεριφορά.
34: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού forward center Nelly Junior Joseph, που έπαιζε στην Καλλικίστρα. Την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού

0: Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, γιατί πόσο θα αλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζεις τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω, να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στήκεις παραπάνω. Δεν είναι, δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι, λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκι και είπε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18? Μα για όνομα
0: του Θεού. Τρομερό.
1: Είναι τρομερό.
0: Τρομερό. Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο έτσι, όπως λες,
1: ναι.
0: Αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγε την περασμένη εβδομάδα σε κάποιο συνομιλητή.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Και δεν γίνεται αυτό. Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της...
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και γιώτη, ναι. Γίνεται μια σύνδεση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί, ναι, το βάζει διαπραγματεύσεις.
0: Βέβαια πρέπει να.

0: συνεχίσει.
1: Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την άλλη φορά και σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα. Δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σου πω την αλήθεια. Γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου? Πήγαινε το ένα τρίμηνο ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδη πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές μια βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, και η δήλωση μας έβαινε υπογραφές για το Κογκρέσο και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα τουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στη πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική παροικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία για παράδειγμα στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: εκλογές ναι. Ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Από επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι.
1: Με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που έλεγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
0: Δύο-τρεις φορές.
1: Έχει πάει δύο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένο.
0: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
1: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω τώρα
0: να στεναχωριέμαι.
1: Πάντως η Δάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα στην Μπέλα θα την αρπάξει, που λένε.
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
1: Τι?
0: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
1: Θα τα αλλάξει ο Νίκος. Τώρα που είσαι στην έδρα της Πέλλας, το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Okay.
1: Ο οποίος είναι απολαυστικός,
0: ναι, στα πολιτικά. Θα έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε ένα-δύο λεπτά, ωραία. Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Μου κάνει εντύπωση, πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώριζαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για το χώρο σας. Με 1%, 1,5%.
2: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
1: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ότι για εσάς ούτε για κανέναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλετε να σωθεί ο χώρος αυτός?
2: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
1: Προφανώς, ναι, Νίκο.
0: Εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιαννούλη. Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
2: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές
0: στη ΔΕΘ. Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
1: Πιο δύσκολη, πολύ πιο απλή.
2: Θα πάει στη ΔΕΘ όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
0: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
2: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει.
0: Γιατί έχετε αυτό καταργηθεί?
2: Όχι βέβαια. Αλλά
0: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
2: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση.
1: Εκτός
2: να
1: αν η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και ναι, υπάρχει
0: είναι θέμα,
1: όχι,
0: είναι θέμα εκτελεστικού όχι, γραφείου τα αυτονόητα.
2: Όχι. Είναι τα αυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο παρακαλώ, είναι θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε ναι, μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποια ακροατήρια λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο, δεν εμφανιστήκατε χθες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα και σας
2: δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις, που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
3: Energy 94,2.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 58 314
10: και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
12: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
13: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
12: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
13: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
12: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
13: Τέντες παραδείσεις.
12: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
14: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
17: Τώρα μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
18: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
17: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
22: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
24: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Oracle. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη σε μισή ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΒ, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Περισσότερα στο real.gr. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται ο πρωτοφανής καύσωνας, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλών θερμοκρασιών. Στην ακραία ζέστη αποδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περισσότερους από 1.300 θανάτους. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Κηφισίας από Κατεχάκι έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότης της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς, συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο κρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα σε σχέση με την...
1: Θέλω να μου χαρίσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα μικρό σχόλιο, γιατί άκουσα το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Σας τα χαρίζουμε με πολύ χαρά. Σας ακούω.
1: Μετά τη στεναχώρια για την ακρίβεια, ήρθε η ώρα της παραδοσιακής παρελκυστικής πρακτικής του κάνω συσκέψεις για να μιλήσω ένα πρόβλημα. Γιατί άκουσα ότι έχει τώρα την 20η-25η σύσκεψη για την ακρίβεια η κυβέρνηση, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Και ήθελα να το παρατηρήσω έτσι ως στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας.
0: Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
2: Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα, και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω
1: η υπάρχουσες Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αντικήσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μου αρέσει ο όρος ρίχνουμε, για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπλεγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως... Πώς κοιτάς το κοινό το πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενώπιος ενωπίο της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σας έχουμε, τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ, μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα. Η εξήγηση είναι ότι... Νομίζω πρώτα.
0: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
1: Αυτό το διαψεύδει ο πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες βουίζουν.
1: Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Κυρανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτούς του χρόνου που θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος. Αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο έτσι, συσπήρωσης και ενός διαλόγου, ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά είμαι τώρα, πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυστική.
2: Δεν το έκανε Μητσοτάκης, μοναχή τους το κατάφεραν αυτό.
1: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
2: Από την ανεπάρκεια ορισμένων. Και διαβάζεται κι αλλιώς.
1: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι αιτήματα, διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, αυτά είναι σκέψεις. Κυρία Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι λογικά
1: μέχρι
2: ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης, γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές οι περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς, και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι, είναι όλα έτσι.
2: Δεν να
1: είναι...
2: ρωτήσω, υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τζίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
1: Εμένα έτσι μου φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται να πω την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος μας ρωτούσε να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας έβγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που έχει γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο. Τι κάνουμε.
0: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω προετοιμότητα τοποθέτηση από αυτού.
0: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
2: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Είναι καθόλου ένα θέμα.
0: Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
2: Κοιτάξτε, για τον βλέπω.
1: Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Λοιπόν,
0: είναι άλλο, και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
1: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα τα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Που για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί κάπως τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας. Ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω μες στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
2: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
1: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία
0: τοποθέτηση. Όχι, για το Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
1: Παραλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω
0: διαφορετικά. Δεν άκουσα απάντηση.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος, κύριε Κασελάκη, ο οποίος δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε εμπεργέν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο, το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
0: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πολιτικά.
1: Δεν το πιστεύω. Και να σα πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει χώρα ξέφαυγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
2: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το σημερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανση, άρα έχεις και έναν πληθωρισμό από αυτό. Έχεις σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχεις σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμη κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι εγώ.
3: Energy 94,2. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ένερ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
14: Επιμένω.
13: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
14: Υπερέχουμε.
13: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
14: Ξεχωρίζουμε.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
13: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
14: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
15: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
16: Κάθε ώρα
15: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
16: Energy.
15: 94,2.

0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr. Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ο βουλευτής Έτωλο Ακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη θεσμική και πρακτική σημασία της μεταρρύθμισης για δήμους, περιφέρειες και την καθημερινότητα των πολιτών. Στην ομιλία του, ο κ. Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και γι' αυτό χρειάζεται ένα σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, ο νέος κώδικας δεν είναι ένα τεχνικό απλά νομοθέτημα, αλλά μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος στην πολυδιάσπαση, στην ασάφεια και στην αλληλοεπικάλυψη διατάξεων που επί χρόνια δυσκόλευαν τη λειτουργία της.
11: Ένα νομοσχέδιο που αφορά τον πυρήνα της καθημερινής επαφής του πολίτη με το κράτος. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Γι' αυτό και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι ένα απλό τεχνικό νομοθέτημα. Είναι μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση. Μια αναγκαία παρέμβαση που έρχεται να βάλει τάξη, σαφήνεια και λειτουργικότητα σε ένα πλαίσιο που επί χρόνια είχε γίνει περίπλοκο.
10: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Έτωλο Ακαρδανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά κατά την ομιλία της για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχοντας υπηρετήσει το θεσμό επί 13 έτη ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Έτωλο Ακαρδανίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου, η Χριστίνα Σταρακά τόνισε ότι γνωρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή τι σημαίνει να διοικείς έναν απέραντο νομό όπως η Έτωλο Ακαρδανία. Στάθηκε ιδιαίτερα στην εισαγωγή της εναλλακτικής ψήφου και την κατάργηση του δεύτερου γύρου, καταγγέλλοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Επειδή έχασε πανηγυρικά μεγάλους δήμους το 2023.
12: Μας φέρατε λοιπόν έναν κώδικα με 800 σχεδόν άρθρα. Πίσω όμως από τον όγκο αυτού του κώδικα, η αλήθεια είναι μία. Αποτελεί την επιτομή του κυβερνητικού συγκεντρωτισμού, της θεσμικής οπισθοδρόμησης και της οικονομικής ασφυξίας των ΟΤΑ. Αντί για αποκέντρωση, επιλέγεται τον απόλυτο έλεγχο.
10: Στελέχη της Νέας Αριστεράς περιόδευσαν σε Μεσολόγγι, Βόνιτσα και Αγρίνιο από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα βρέθηκαν στην Έτωλο Ακαρδανία ο Παναγιώτης Κουρλέτης, πρώην υπουργός, και ο Λεωνίδας Καρίγιαννής, πραγματοποιώντας συναντήσεις με στελέχη και φίλους της Νέας Αριστεράς στην περιοχή.
13: Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αλλήλων, μας μιλήσαν για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Για τα μεγάλα προβλήματα στον Αμβρακικό. Είδαμε επίσης το εργατικό κέντρο. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αγροτών. Είναι μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων που δυστυχώς όλο ένα και περισσότερο τα προβλήματα αυτά μεγενθύνονται.
10: Με μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Αγρινίου συνεχίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών της Έτωλο Ακαρδανίας έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Στην πορεία συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα τα οποία ξεκίνησαν από το χώρο των παλαιών σφαγείων και κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου παραμένουν ανοιχτές.
14: Η ίδια η κυβέρνηση μας αναγκάζει να βγαίνουμε κατά καλόκαιρα στον δρόμο, να αφήνουμε τις δουλειές μας δηλαδή εκεί που έπρεπε πραγματικά να βρισκόμαστε. Στο χωράφι οι αγρότες με τα ζώα, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, με τα μελίσια και οι ψαράδες να ψαρεύουν στη θάλασσα, βρισκόμαστε στους δρόμους. 5 μήνες μετά που φύγαμε από τα μπλόκα, είμαστε απλήρωτοι. Δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ από την κυβέρνηση, παρόλο ότι μας είχε υποσχεθεί ότι θα είναι ορισμένα ζητήματα.
10: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό τμήμα Ζευγαράκι κάτω Κεράσοβο με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποκατάσταση ενός δρόμου που για χρόνια παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και ο Αντιπεριφερειάρχης Έτωλο Ακαρδανίας Θανάσης Μαυρομάτης, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι Δήμοι Αγρινίου, Αγράφων, Καρπενησίου και Αμφιλοχίας προχώρησαν σε κοινή δικαστική ενέργεια, καταθέτοντας αγωγή κατά της ΔΕΗ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, με αντικείμενο τη διεκδίκηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ανταποδοτικού τέλους, που συνδέεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Η προσφυγή αφορά το λεγόμενο πράσινο τέλος ύδατος και ειδικότερα την απόδοση ποσοστού 3% επί των ακαθάριστων εσόδων από τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών που βρίσκονται στον άξονα του Αχελώου με επίκεντρο τις τεχνητές λίμνες Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου. Η υπόθεση προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου 2027.
15: Έχουν εφαυτεί περιουσίες, ολόκληρα χωριά κάτω από τη λίμνη και παράλληλα συμβάλλει πάρα πολύ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, με βάση την νομοθεσία, έπρεπε να έχουν δοθεί κάποια ανταποδοτικά στις τοπικές αυτές κοινωνίες από την παραγωγή ενέργειας με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και αποφασίσαμε με τους συναδέλφους δημάρχους της τοπικής αυτοδιοίκησης να κινηθούμε νομικά, να πάρουμε συμβουλές ειδικών και έμπειρων δικηγόρων, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά τα ανταποδοτικά, τα οποία δεν θα περιοριστούν μόνο στο 3%, αλλά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5-6%, και όλα αυτά αναδρομικά από το 2022, περίπου 5 χρόνια πίσω.
10: Η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε για τον τραυματισμό αρχικά μιας 50χρονης Ιταλίδας επιβάτηδας στο κεφάλι ενός ιστιοφόρου σκάφου σημαίας Ιταλίας στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου. Στο σημείο μετέβησαν προς παροχή συνδρομής ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού καθώς και όχημα αποξηράς. Μετά τον κατάπλο του ιστιοφόρου στη Μαρίνα Λευκάδα, συνοδεία του λιμενικού, η 50χρονη διεκομίστη χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Ιωαννίνων διεθνώς αναζητούμενος αλλοδαπός, ειδικότερα όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο σε βάρος του εκκρεμού σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ισπανικές αρχές για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με μέγιστη ποινή φυλάκισης έως 9 έτη. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
8: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor.
8: Και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.

0: και επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Είναι μία, μόνο μία.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
9: όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Choice.
1: Ε, για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου σήμερα, με την αναζήτηση όπλων κατά της ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες και με τη δραματική προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα θύματα στην Ευρώπη από τη σαρωτική επέλαση του καύσωνα. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συμμετέχει η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται? Αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 975.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεύτερος γύρος πληρωμών αναμένεται ως το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα.
1: Η μέρα φορολογικής ελευθερίας η σημερινή για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τις πρώτες 179 ημέρες του έτους δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος.
0: Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται οι κλάδοι της διαφήμισης, των επισκευών και των τυχερών παιγνίων.
1: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις.
1: Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στη γυραιά Ήπειρο στην ακραία ζέστη.
0: SOS από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψισταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, 1.450 οι νεκροί μέχρι στιγμής, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, κοντά στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Κακοτεχνίες στα κτίρια που κατέρευσαν, καταγγέλουν οι πολίτες.
0: Στα αθλητικά, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, επικρατώντας 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 απόψε και Γερμανία, Παραγουάη στις 11:30 σημερινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32.
1: Στον στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές meeting που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι βόρειος, 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Αιγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, σε ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, σε ισχύ οι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Ναι, μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προσπάθειες να αντιθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβάλει η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωση τιμών στις αλυσίδες, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

0: Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, η πρόεδρη του ΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
1: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
0: Ακριβώς, Βασίλη, θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθετη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές, φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ. Συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, Βασίλη, οι τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν για αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφώνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
1: Το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
0: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφώνει στο μεικτό περιθώριο κέρδος. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλούν βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πουλούσαν το 2025.
1: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
0: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με τον πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη, και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά, και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
2: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει.
3: Ναι.
2: Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Πραγματικά ροκανίζει εισόδημα και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης ανεργίας, της δημιουργίας καλύτερης.

0: καλύτερων μισθών. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα μέτρα και το θέμα του περιθωρίου, το πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τους επιτρέπει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ να αυξήσουν πάνω από ένα προκαθορισμένο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρευστότητα έξω. Απ' την μία είδαμε την πτώση της ενέργειας, του κόστους ενέργειας, δηλαδή το μπρέντ έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
1: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μας φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Ελίζαβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει έως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό τους λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2020. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης, καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
3: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες?
4: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε, από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτά να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
3: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
4: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
3: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας, Σύση, για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, Σύση, είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
4: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση. Αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗ με επισημαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση. αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ όσο αντί να μειώνεται, αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
5: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις τυχερών παιδνίων. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και η αρμόδια υπουργός η κυρία Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1.200%. Και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις. Και με αυτές τις δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή το Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
6: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα προχθές, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονθοκοπεί έναν κρατούμενο. έναν κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
3: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση, Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
6: Ακριβώς έτσι.
3: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
6: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό, να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν, τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική, δικάσιμος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πορίσμα του ιατροδικαστή.
3: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνή του.
6: Ακριβώς, συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
3: Και τώρα συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού.
7: Energy, Energy, Energy, 94,2.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
12: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
13: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
14: Φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην πράξη την αυσιπλοεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι η αυσιπλοεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυσιπλοεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
3: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
23: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.

0: στους 97,8. 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και 5 να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες, που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί, ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
1: Αθωράκιστοι, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραίας ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια πλέον από χθες και σήμερα το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στην Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία. Και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία άσφαλτο να λιώνει σε πολλά σημεία.
0: Ακόμα και φωτεινούς σηματοδότες, Βαγγέλη, είδαμε να λιώνει.
1: Βασίλη, τα πλαστικά φανάρια της κυκλοφορίας έλειωσαν, συνδρομικές γραμμές παραμορφώθηκαν. Και το μεγάλο πρόβλημα στη Γερμανία είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι έχουμε πρώτον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών ασθενών με θερμοπληξία, αφυδάτωση και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης, αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό, σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βέβαια, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
2: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
3: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε η Ελισάβετ, ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό, το 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο RT News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
4: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
2: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
3: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν ευτυχώς πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
5: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα, μου λέγανε πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
3: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά, ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
2: Τώρα, συναγερμό σήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
3: Και εκεί λοιπόν, την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα, στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
0: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παρετήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
6: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα επεχθές. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, της ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά, το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως η υπεραιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιαννακοπούλου, αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα πώς θα λέτε στο ποδόσφαιρο, μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση, ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ, λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα σκόπελος εδώ, καθώς.
0: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
6: Προσπάς, στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο Χάρης Καθανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέσει κάποια δυσκολία επάνωδος της κυρίας Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το Ευάγγελο Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα παρυβάρει προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία επίσης φύγει από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα
0: πολιτικό σκηνικό ρευστό.
6: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ τα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνεται ένα σκόπιμο.
0: Όλες αυτές τις ζημώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλανε να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρα και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
8: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουνε, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
2: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
9: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
10: Αθλητικά.
0: Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς στην πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
10: Ναι, ο Καναδάς που έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ, έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ελληνικών. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική. Ο Στόπερ από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην εργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούτο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Φλιώνης είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτ Τσάκ ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο Γιώργο Θανάση που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίλτος Τετόγλου 8:39.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
10: Meeting Αλμάτων,
0: ρεκόρ αγώνα.
10: Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά, τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τετόγλου που είναι αισιόδοξο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
11: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος αγώνας. Πηδήξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
0: Ο καιρός.
2: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Ο λογικός ενηρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα υπηρετικά το μεσημέρι. Τους 35 με 36 δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές.
13: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Θέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
18: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
19: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
20: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
21: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
22: επιμένουμε.
21: Στη βελτίωση των επιδόσεων
22: υπερέχουμε.
21: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
22: ξεχωρίζουμε.
21: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
22: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
21: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
22: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
21: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
22: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
23: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
24: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
25: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
26: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
27: 3 ώρα. Ώρα. Κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
28: Daily Couscous

0: ομάδας. Εν τω μεταξύ, ζούμε και τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Daily Couscous εδώ είμαστε. Λοιπόν, η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης ήμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάνο και Άμμο. Ξέρεις πολλούς. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου, λοιπόν. Και φυσικά στην παρέα σου είναι και ο Μασούτης, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος για κάθε σου αγορά. Ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκπτώση στο λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς ότι συμμετέχει και στη νέα καμπάνια του Μασούτη ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Έτσι, αυτό να το πούμε. Αλλά στα πιο βασικά, στα πιο καθημερινά, αν δεν έχεις τη μάσκα, 25 χρόνια τώρα δίπλα μας, σε αυτή την ασύλληπτη, αδιανόητη περίπτωση, πηγαίνεις και την εκδίδεις εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε κατάστημα και για κάθε σου αγορά παίρνεις πόντους. Μην ξεχνάς να κατεβάσεις το application του Μασούτη και μέσα στο διαδραστικό χάρτη να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και τώρα το καλοκαίρι. Σούσουρο, αυτή είναι η ανδρομάχη. Πάμε να ξεκινήσουμε 2 ώρες παρέα σου.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ.
1: Και εσύ και εγώ και όλοι μας είμαστε εδώ πέρα υπεύθυνοι.
0: Υπεύθυνος. Λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε 29 του Ιουνίου. Είμαστε στο ξεκίνημα αυτή τη εβδομάδα, στην εκπνοή αυτού του μήνα. Να τα πούμε και πάλι για τους νέους που συντονίστηκαν τώρα.
1: Μην ξεχνάτε πάντα ότι έχουμε έναν Μασούτη εδώ στην παρέα μας. Ένα Μασούτη ο οποίος είναι δίπλα μας. Ένα Μασούτη ο οποίος πια δεν πας για να ψωνίσεις, Παναγιώτη μου. Πας για να δροσιστείς.
0: Εντάξει, μωρέ και εσύ.
1: Πας για να μπεις. Ωραία. Ένα καλό air condition.
0: Απλά η αλήθεια είναι ότι πας και δροσίζεσαι σε ένα ωραίο περιβάλλον. Έχουν προσέξει άνθρωποι τα φίλτρα τους που είναι βιοκλιματικά και όλα αυτά. Και λες, ρε παιδί μου, εντάξει. Τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα αρρωστήσω από το ερκοντήσιο.
1: Και έχουν αρρωστήσει περισσότερο το μεταξύ. Γίνεται ένα χαμό εκεί έξω.
0: Να όχι από το Μασούτι όμω, ρε φίλε.
1: Δεν είπα αυτό, γι' αυτό λέω ότι πας για να δροσιστεί. Επίση, παιδιά, πέραν όλων των υπολείπων, πέραν από τη μάσκαρτα, από που είναι το μεγάλο πλοιοικονομία σα και του πόντου που κερδίζετε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάρετε και το μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ αν έχετε, λαμπτήρε, μπαταρίε, χαρτί και να πάτε να τα ανακυκλώσετε γιατί υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι κάδοι, γιατί ενδιαφέρεται και για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει το περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λέω τώρα.
0: Άκου. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει. Πρώτα, εδώ, Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Ναι. Το ακούσαμε και στα ΜΑΤ, βέβαια. Έχει γίνει το παρετολικάρισμα. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε. Να.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Και είμαστε εδώ λοιπόν.
0: Έρχεται επεισοδιάρα.
1: Ναι, έρχεται. Γιατί
0: στο VidCast, όχι έτσι απλά είπα να σου το πω.
1: Μου το έχει πει πάρα πολλές φορές, ναι. Αλλά δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου, Παναγιώτη μου. Δεν τα ανοίγεις τα χαρτιά σου. Δεν πειράζει. Εντάξει, μην ανησυχείτε, παιδιά. Θα την εκμεύσω κάποια στιγμή ετούτη την πληροφορία. Στον αέρα.
0: Αυτό θα συμβεί και αυτό.
1: Στον αέρα. Το ξαναλέω. Έχω ταλέντο.
0: Στα χείλη.
1: Έχω ταλέντο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ξέρεις τι μου έχουν πει, πόσο κόσμο έχει έρθει καλεσμένο στην εκπομπή που έκανα παλιά και τα έλεγε. Και μου τα πήγαινα σε άλλη στιγμή. Πώς τα πήγαινε σε άλλη στιγμή. Μου τα είχαν πει εμένα 3 μήνες νωρίτερα. Όλοι. Λοιπόν. Αυτό είναι λάθος. Τέλος πάντων. Ξεκινάω. Θα σε πάω στο 1996. Είναι. Ασυγκρότημα είναι.

0: βασική, ναι. Η μπάντα, ουσιαστικά, ναι, αλλά okay. Έκανε ένα συγκεκριμένο όνομα, τι άλλο να σου πω, Παναγιώτη. Και του στίχους έχει γράψει ο Παρόδης Γιώργος. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κλέβω εκκλησία, να ξέρεις, αλλά...
1: Το Οδυσσέα τον Άμα έχεις βάλει?
0: Όχι, όχι. Αλλά γιατί είναι, ουσιαστικά είναι ένα κουπλερεφρέν όλο μαζί. Εντάξει. Χρώματα παντού.
1: Χρώματα, όχι.
0: Παραπονεμένα.
1: Χρώματα παντού παραπονεμένα.
0: Ξέφωνα γελούν στον ματιών το βλέμμα.
1: Χρώματα παντού παραπονεμένα, ξέφωνα. Ναι.
0: Τόσες ομορφιές έχω αλλοιώσει. Χρώμα μουσική που δεν έχω νιώσει. Το λέει το, είναι μια στροφή δύο φορές που είναι το ρεφρέν. Ρίχνω ένα ναι, τόσο δάθλιμένο. Γίνεται ουρλιαχτό, νέγρου υπομένο. Έλα, Παναγιώτη, αποκλείεται, το ξέρεις 100%. Χρώμα μουσική, η ζωή γεμάτη, Απόλλωνα Θεέ. Για κλείσε μου το μάτι.
1: Απόλλωνα Θεέ, κλείσε μου το, μάλιστα.
0: Πάνω
1: σε χορδές
0: στάζουνε οι ήχοι. Δάκρυα βιολιού, μια φωνή που πήθη.
1: Πού?
0: Πήθη.
1: Πήθη.
0: Πήθο μπροστά.
1: Ναι.
0: Πολύ έξυπνο. μέσα στη σιωπή, σαξόφωνο βραχνάδα, ύφεση ζωής, μια σβησμένη
1: Ελλάδα.
0: Δάδα.
1: Δάδα.
0: Δάδα. Ρεφρέν, ρεφρέν. Και αυτά.
1: Και αυτά. Για πες.
0: Πολύ έντεχνο,
1: Δεν το ξέρω.
0: Τους μπλε τους ξέρεις?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Είναι μπλε. Μπλε. Είναι Θεοδοσία Τσάτσου ουσιαστικά.
1: Ποιο?
0: Το νιώθω ενοχές.
1: Αποκλείεται να το νιώθω ενοχές.
0: Όμως.

0: Νιώθω.
1: Έχει αυτό τότε.
0: Μπράβο,
1: ρε παιδί, δεν το
0: πίση!
1: Δεν το ήξερα. Μόνο το νιώθω ενοχές, ξέρω από
0: αυτό. Αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω. Στροφή, στροφή, ρεφρέν.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Πάμε να τα ακούσουμε. Νιώθω ενοχές μπλε.
0: Γιατί ενοχές νιώθουν μόνο οι μπλε.
1: Έτσι.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Ένα τελικό κούζινε στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα 29 του Ιούνιου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Θα τον αποχαιρετήσουμε και αύριο τον Ιούνιο. Δεν ξέρω πώ τον αποχαιρετήσει. Είναι και Τρίτη. Δεν έχει να κάνει και τίποτα την Τρίτη. Για να πεις ότι...
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει κόσμο που έχει ξεκινήσει να κάνει τι διακοπέ του. Και μπράβο.
1: Ναι, ρε, Παναγιώτη. Μα δεν λένε ότι ο Ιούνιο και ο Σεπτέμβριο είναι ο καλύτερο μήνα για να κάνει διακοπέ.
0: Είναι ο καλύτερο μήνα από άποψη και οικονομικά να Σίγουρα. Το κάνει. Γιατί θα τι κάνει ανθρώπινα απλά.
1: Και από άποψη καιρού, αν το σκεφτεί. Είναι καλά. Δεν λιώνει τη ζέστη.
0: Ναι, ρε, φίλε, αλλά να σου πω κάτι, το φύγω τον Αύγουστο, ας πούμε, αν μένεις, ας πούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα φύγω τον Αύγουστο που λιώνω, να πάω έτσι στα νησά, να είναι δροσά.
1: Ξέρεις τι, το έχω σκεφτεί, επειδή έχει τύχει πολλά χρόνια να μείνω Αύγουστο στην Αθήνα, εδώ είναι κάπως σαν διακοπές, δηλαδή είναι άδειο όλοι οι δρόμοι. Θες να πας για μπάνιο, θα πας για μπάνιο μια χαρά, γιατί η απόσταση η ουσιαστική από το κέντρο της Αθήνας μέχρι να φτάσει στη θάλασσα είναι γύρω στα 40 λεπτά. Όπως επίσης αντίστοιχα και στη Χαλκιδική, έτσι. Από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική σου λόγω, για παράδειγμα. Είναι γύρω στα 40 λεπτά. Είναι actual 40 λεπτά. Δεν είναι μία ώρα και 50 λεπτά.
0: Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι αν το καλοσκεφτείς, τον Ιούνιο έχει πολλή δουλειά και τον Ιούλιο. Mm. Τον Αύγουστο δεν έχει. Mm. Οπότε αν πάρεις άδεια τον Αύγουστο. Μάλλον,
1: ακριβώς.
0: Αν πάρεις άδεια τον Ιούλιο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σαν να έχεις πάρει άδεια και τον Αύγουστο, γιατί.
1: Έτσι.
0: Υπολειτουργεί το πράγμα.
1: Ούτως ή άλλως. Σε όλες τις εταιρείες.
0: Δεν λέω κακά.
1: Όχι, σε όλες τις εταιρείες. Περισσότεροι είναι που φεύγουν εκείνη την περίοδο, οπότε έχει μια λογική. Μπράβο.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 3068 96 και 26340 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
7: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου. Εδώ είμαστε. Ένα τελικό κουσκούς στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Λέμε για τις διακοπές. Πολλοί συμφωνείτε. Εντάξει, άλλοι λέτε μακάρι να είχαμε τρεις μήνες το χρόνο. Αυτό εντάξει είναι ιδανικό για όλους μας, παιδιά. Όπως ήταν στο σχολείο, όπως είναι οι δάσκαλοι. Πολλοί δάσκαλοι που έχουν τρεις μήνες το χρόνο διακοπές. Φαντάζεσαι.
0: Οι δάσκαλοι έχουν.
1: Το καλοκαίρι. Ναι,
0: όχι, δυόμιση
1: μήνες είναι το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν έχουν, δύο μήνες έχουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι μέχρι τέλος Ιουνίου να είναι στο τέτοιο και μετά ξεκινάνε αρχή Σεπτέμβρη. Έχουν δύο μήνες.
1: Εντάξει, έχουν δύο μήνες διακοπές.
0: Βέβαια, θα σου πω, έχουν και δύο εβδομάδες τα Χριστούγεννα και δύο εβδομάδες το Πάσχα.
1: Είναι. Βάλε και τα 28ες. Βάλε και τα.
0: Τι να βάλω, και την πενταήμερη.
1: Δεν βάζεις και την πενταήμερη.
0: Μία τάξη την έχει την πενταήμερη.
1: Δεν βάζεις και τα. Μα είσαι, ξέρω εγώ, μαθηματικός για παράδειγμα και μπορεί να τη μία μέρα να έχεις τρεις ώρες.
0: Όχι, ρε. Θέλεις. Αυτά είναι υποχρεωτικά το ότι. Έχεις άλλα τμήματα. Δεν είναι κανείς μόνο ένα τμήμα.
1: Όχι, ρε. Αλλά στα άλλα τμήματα μπορεί μία μέρα, ξέρω εγώ, να έχεις μόνο τη γάμα λυκείου από τα τρία διαφορετικά τμήματα.
0: Υπάρχουν και άλλες δύο. Δηλαδή ο μαθηματικός δεν κάνει μόνο στην τρίτη ηλικίου.
1: Εσύ, εμείς στο σχολείο του πήγαινα εγώ που ήταν ιδιωτικό. Μπορεί ο μαθηματικός να ερχόταν.
0: Αλλά μπορεί να ήταν η μία προσωπική όμως. Λογαριασμός, Κατερίνα, αν και όχι.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δουλεύετε ακόμα σκληρά. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε μαζί. Σας καταλαβαίνουμε. Και είμαι και εμείς τα δικά μας τα εγκεφαλικά κύτταρα εδώ για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Mm. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς εκεί έξω που κάνετε όχι μία, όχι δύο δουλειές, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Εντάξει, κοίταξε, ότι το θέμα είναι να φτάσεις σε ένα σημείο όταν κάνεις παραπάνω δουλειές να είναι δουλειές που αισθάνεσαι και καλά, περνάς καλά.
1: Α, αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί αν δεν περάσει καμία από τις τρεις καλά.
1: Φυλάκια, ρουφιχτά.
0: Άστο. Δύσκολο το πράγμα. Δύσκολο
1: πολύ
0: το task. Λοιπόν, σπάστε τα, Αναστασία, και επιστρέφουμε.

0: Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτε και πάρε δρόμο. Η Έλλη πολύ αποφασιστική.
1: Η Έλλη τα λέει πάρα πολύ έτσι.
0: Έξω από τα δόντια που λέει και η μαλά μου. Λοιπόν.
1: Αυτή είναι η Έλλη.
0: Έναντι Έλλη Κουσκούς ήταν στην παρέα σου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και πάλι.
1: Βέβαια.
0: Για να τα πούμε όλα αυτά που πρέπει, όπως πρέπει.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πρέπει.
1: Πρέπει, ε. Δεν είπαμε τίποτα για τα τηλεοπτικά που έχουν γίνει, χαμός.
0: Γιατί δεν είπαμε καθόλου για την αποχώρηση της Face Corda.
1: Καθόλου, χαμός.
0: Δεν είπαμε τίποτα για το κόψιμο, αυτό το άτσαλο.
1: Χαμός. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε.
0: Όλα θα τα πούμε.
1: Φιλιά πολλά, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό, θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
8: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ο βουλευτής Έτωλο Ακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη θεσμική και πρακτική σημασία της μεταρρύθμισης για δήμους, περιφέρειες και την καθημερινότητα των πολιτών. Στην ομιλία του, κ. Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και γι' αυτό χρειάζεται ένα σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, ο νέος κώδικας δεν είναι ένα τεχνικό απλά νομοθέτημα, αλλά μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος στην πολυδιάσπαση, στην ασάφεια και στην αλληλοεπικάλυψη διατάξεων που επί χρόνια δυσκόλευαν τη λειτουργία της.
15: Ένα νομοσχέδιο που αφορά τον πυρήνα της καθημερινής επαφής του πολίτη με το κράτος. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Γι' αυτό και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι ένα απλό τεχνικό νομοθέτημα. Είναι μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση. Μια αναγκαία παρέμβαση που έρχεται να βάλει τάξη, σαφήνεια και λειτουργικότητα σε ένα πλαίσιο που επί χρόνια είχε γίνει περίπλοκο.
14: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Έτωλο Ακαρδανίας του Πασόκ Χριστίνα Σταρακά κατά την ομιλία της για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχοντας υπηρετήσει το θεσμό επί 13 έτη ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Έτωλο Ακαρδανίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου, η Χριστίνα Σταρακά τόνισε ότι γνωρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή τι σημαίνει να διοικείς έναν απέραντο νομό όπως η Έτωλο Ακαρδανία. Στάθηκε ιδιαίτερα στην εισαγωγή της εναλλακτικής ψήφου και την κατάργηση του δεύτερου γύρου, καταγγέλλοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Επειδή έχασε πανηγυρικά μεγάλους δήμους το 2023.
16: Μας φέρατε λοιπόν έναν κώδικα με 800 σχεδόν άρθρα. Πίσω όμως από τον όγκο αυτού του κώδικα, η αλήθεια είναι μία. Αποτελεί την επιτομή του κυβερνητικού συγκεντρωτισμού, της θεσμικής οπισθοδρόμησης και της οικονομικής ασφυξίας των ΟΤΑ. Αντί για αποκέντρωση, επιλέγεται τον απόλυτο έλεγχο.
14: Στελέχη της Νέας Αριστεράς περιόδευσαν σε Μεσολόγγι, Βόνιτσα και Αγρίνιο από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα βρέθηκαν στην Έτωλο Ακαρδανία ο Παναγιώτης Κουρλέτης, πρώην υπουργός, και ο Λεωνίδας Καρίγιαννής, πραγματοποιώντας συναντήσεις με στελέχη και φίλους της Νέας Αριστεράς στην περιοχή.
17: Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αλλήλων, μας μιλήσαν για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Πήγαν μεγάλα προβλήματα στον Αμβρακικό. Είδαμε επίσης το εργατικό κέντρο. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αγροτών. Είναι μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων που δυστυχώς ολοένα και περισσότερο τα προβλήματα αυτά μεγεντζίνονται.
14: Με μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Αγρινίου συνεχίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών της Έτωλο Ακαρδανίας έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Στην πορεία συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα τα οποία ξεκίνησαν από το χώρο των παλαιών σφαγείων και κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου παραμένουν ανοιχτές.
18: Η ίδια η κυβέρνηση μας αναγκάζει να βγαίνουμε κατά καλόκαιρα στον δρόμο, να αφήνουμε τις δουλειές μας δηλαδή εκεί που έπρεπε πραγματικά να βρισκόμαστε. Στο χωράφι οι αγρότες με τα ζώα, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, με τα μελίσια και οι ψαράδες να ψαρεύουν στη θάλασσα, βρισκόμαστε στους δρόμους. 5 μήνες μετά που φύγαμε από τα μπλόκα, είμαστε απλήρωτοι. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από την κυβέρνηση, παρόλο ότι μας είχε υποσχεθεί ότι θα είναι ορισμένα ζητήματα.
14: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό τμήμα Ζευγαράκι κάτω Κεράσοβο με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποκατάσταση ενός δρόμου που για χρόνια παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι Δήμοι Αγρινίου, Αγράφων, Καρπενησίου και Αμφιλοχίας προχώρησαν σε κοινή δικαστική ενέργεια, καταθέτοντας αγωγή κατά της ΔΕΗ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων με αντικείμενο τη διεκδίκηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ανταποδοτικού τέλους που συνδέεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Η προσφυγή αφορά το λεγόμενο πράσινο τέλος ύδατος και ειδικότερα την απόδοση ποσοστού 3% επί των ακαθάριστων εσόδων από τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών που βρίσκονται στον άξονα του Αχελώου με επίκεντρο τις τεχνητές λίμνες Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου. Η υπόθεση προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου 2027.
19: Έχουν εφαυτεί περιουσίες, ολόκληρα χωριά κάτω από τη λίμνη και παράλληλα συμβάλλει πάρα πολύ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, με βάση την νομοθεσία, έπρεπε να έχουν δοθεί κάποια ανταποδοτικά στις τοπικές αυτές κοινωνίες από την παραγωγή ενέργειας με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και αποφασίσαμε με τους συναδέλφους δημάρχους της τοπικής αυτοδιοίκησης να κινηθούμε νομικά, να πάρουμε συμβουλές ειδικών και έμπειρων δικηγόρων, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά τα ανταποδοτικά, τα οποία δεν θα περιοριστούμε μόνο στο 3%, αλλά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 5-6%, και όλα αυτά αναδρομικά από το 2022, περίπου 5 χρόνια πίσω.
14: Η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε για τον τραυματισμό αρχικά μιας 50χρονης Ιταλίδας επιβάτηδας στο κεφάλι ενός ιστιοφόρου σκάφου σημαίας Ιταλίας στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου. Στο σημείο μετέβησαν προς παροχή συνδρομής ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού καθώς και όχημα αποξηράς. Μετά τον κατάπλου του ιστιοφόρου στη Μαρίνα Λευκάδα, συνοδεία του λιμενικού, η 50χρονη διακομίστη χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Ιωαννίνων διεθνώς αναζητούμενος αλλοδαπός, ειδικότερα όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ισπανικές αρχές για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με μέγιστη ποινή φυλάκισης έως 9 έτη. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
12: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Energy 94,2. Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά. Καιρός για γρανίτες. Φτιάξτε υγιεινές γρανίτες λιώνοντας βερίκοκα και φράουλες σε μπλέντερ με λίγο χυμό πορτοκάλι. Προσθέστε ημιοποβουτυρωμένο γάλα ή γιαούρτι και βάλτε τα σε ξυλάκια γρανίτας. Μόλις παρασκευάσατε μια σούπερ αντιοξυδοτική γρανίτα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Αλφα μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Μάμος ρετρό μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Είναι το Internet Report στον Energy 942.
1: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Ξύδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένω.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
0: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
14: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Γίνα στον Energy 94,2.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Γιατί, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
10: ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
14: Κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
14: Energy.
13: 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
11: Είναι μία, μόνο μία. Η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
12: Στη φρουτοπία οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

94,2. 94,2. Ακούστε τον δυνατά.

0: 2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά. Καιρός για γρανίτες. Φτιάξτε υγιεινές γρανίτες λιώνοντας βερίκοκα και φράουλες σε μπλέντερ με λίγο χυμό πορτοκάλι. Προσθέστε ημιοποβουτυρωμένο γάλα ή γιαούρτι και βάλτε τα σε ξυλάκια γρανίτας. Μόλις παρασκευάσατε μια σούπερ αντιοξυδοτική γρανίτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
12: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο
3: 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος, Μαμούθ Στρόμ και Όνειρα Γλυκά.
12: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.
13: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
16: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ο βουλευτής Ετωλοκαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη θεσμική και πρακτική σημασία της μεταρρύθμισης για δήμους, περιφέρειες και την καθημερινότητα των πολιτών. Στην ομιλία του, κ. Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και γι' αυτό χρειάζεται ένα σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, ο νέος κώδικας δεν είναι ένα τεχνικό απλά νομοθέτημα, αλλά μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος στην πολυδιάσπαση, στην ασάφεια και στην αλληλοεπικάλυψη διατάξεων που επί χρόνια δυσκόλευαν τη λειτουργία της.
18: Ένα νομοσχέδιο που αφορά τον πυρήνα της καθημερινής επαφής του πολίτη με το κράτος. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Γι' αυτό και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι ένα απλό τεχνικό νομοθέτημα. Είναι μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση. Μια αναγκαία παρέμβαση που έρχεται να βάλει τάξη, σαφήνεια και λειτουργικότητα σε ένα πλαίσιο που επί χρόνια είχε γίνει περίπλοκο.
17: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλοκαρδανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά κατά την ομιλία της για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχοντας υπηρετήσει το θεσμό επί 13 έτη ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρδανίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου, η Χριστίνα Σταρακά τόνισε ότι γνωρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή τι σημαίνει να διοικήσει έναν απέραντο νομό όπως η Ετωλοκαρδανία. Στάθηκε ιδιαίτερα στην εισαγωγή της εναλλακτικής ψήφου και την κατάργηση του δεύτερου γύρου, καταγγέλλοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Επειδή έχασε πανηγυρικά μεγάλους δήμους το 2023.
19: Μας φέρατε λοιπόν έναν κώδικα με 800 σχεδόν άρθρα. Πίσω όμως από τον όγκο αυτού του κώδικα, η αλήθεια είναι μία. Αποτελεί την επιτομή του κυβερνητικού συγκεντρωτισμού, της θεσμικής οπισθοδρόμησης και της οικονομικής ασφυξίας των ΟΤΑ. Αντί για αποκέντρωση, επιλέγεται τον απόλυτο έλεγχο.
17: Στελέχη της Νέας Αριστεράς περιόδευσαν σε Μεσολόγγι, Βόνιτσα και Αγρίνιο από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα βρέθηκαν στην Εδωλακαρδανία ο Παναγιώτης Κουρλέτης, πρώην υπουργός, και ο Λεωνίδας Καρίγιαννης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με στελέχη και φίλους της Νέας Αριστεράς στην περιοχή.
20: Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αλλήλων. Μας μιλήσαν για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου και για τα μεγάλα προβλήματα στον Αμβρακικό. Είδαμε επίσης το εργατικό κέντρο. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αγροτών. Είναι μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων που δυστυχώς ολοένα και περισσότερο τα προβλήματα αυτά μεγενθύνονται.
17: Με μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Αγρινίου συνεχίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών της Ετωλακαρδανίας έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Στην πορεία συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, τα οποία ξεκίνησαν από το χώρο των παλαιών σφαγείων και κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου παραμένουν ανοιχτές.
21: Η ίδια η κυβέρνηση μας αναγκάζει να βγαίνουμε κατά καλόκαιρα στον δρόμο, να αφήνουμε τις δουλειές μας δηλαδή εκεί που έπρεπε πραγματικά να βρισκόμαστε. Στο χωράφι οι αγρότες με τα ζώα, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, με τα μελίσια και οι ψαράδες να ψαρεύουν στη θάλασσα, βρισκόμαστε στους δρόμους. 5 μήνες μετά που φύγαμε από τα μπλόκα, είμαστε απλήρωτοι. Δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ από την κυβέρνηση, παρόλο ότι μας είχε υποσχεθεί ότι θα είναι ορισμένα ζητήματα.
17: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό τμήμα Ζευγαράκι κάτω Κεράσοβο με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποκατάσταση ενός δρόμου που για χρόνια παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι Δήμοι Αγρινίου, Αγράφων, Καρπενησίου και Αμφιλοχίας προχώρησαν σε κοινή δικαστική ενέργεια, καταθέτοντας αγωγή κατά της ΔΕΗ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων με αντικείμενο τη διεκδίκηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ανταποδοτικού τέλους που συνδέεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Η προσφυγή αφορά το λεγόμενο πράσινο τέλος ύδατος και ειδικότερα την απόδοση ποσοστού 3% επί των ακαθάριστων εσόδων από τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών που βρίσκονται στον άξονα του Αχελώου με επίκεντρο τις τεχνητές λίμνες Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου. Η υπόθεση προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25 Φεβρουαρίου 2027.
22: Έχουν εφαυτεί περιουσίες, ολόκληρα χωριά κάτω από τη λίμνη και παράλληλα συμβάλλει πάρα πολύ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, με βάση την νομοθεσία, έπρεπε να έχουν δοθεί κάποια ανταποδοτικά στις τοπικές αυτές κοινωνίες από την παραγωγή ενέργειας με βάση το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και αποφασίσαμε με τους συναδέλφους δημάρχους της τοπικής αυτοδιοίκησης να κινηθούμε νομικά, να πάρουμε συμβουλές ειδικών και έμπειρων δικηγόρων, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά τα ανταποδοτικά, τα οποία δεν θα περιοριστούν μόνο στο 3%, αλλά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5-6%, και όλα αυτά αναδρομικά από το 2022, περίπου 5 χρόνια πίσω.
17: Η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε για τον τραυματισμό αρχικά μιας 50χρονης Ιταλίδας επιβάτηδας στο κεφάλι ενός ιστιοφόρου σκάφου σημαίας Ιταλίας στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου. Στο σημείο μετέβησαν προς παροχή συνδρομής ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και όχημα αποξηράς. Μετά τον κατάπλου του ιστιοφόρου στη Μαρίνα Λευκάδα, συνοδεία του Λιμενικού, η 50χρονη διακομίστη χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Ιωαννίνων διεθνώς αναζητούμενος αλλοδαπός, ειδικότερα όπως διαπιστώθηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ισπανικές αρχές για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με μέγιστη ποινή φυλάκισης έως 9 έτη. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
15: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
23: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
0: Energy 94,2. 94,2 Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
8: κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.

Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
0: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
8: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
10: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
11: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
11: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
11: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
11: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Σοφία Χατζή.
13: Είναι λοιπόν Σοφία Χατζία Energy, στη θέση εδώ που πρέπει να είναι για να ξεκινήσουμε εβδομάδα, σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε και το μήνα μας. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Και είναι οι λόγοι δροσιάς 94,2. Απαραίτητη κιόλας λόγοι για να ακούσεις Energy και Μιχή και γι' αυτό στο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 του μήνα. Καλησπέρα, κόσμο μου. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, πόσο ανανεώθηκες, ξεκουράστηκες και ξέσπασες με τον καλύτερο τρόπο Σαββατοκυριακό σου. Εύχομαι με τον καλύτερο, πιο δυνατό τρόπο. Μίχη, Σοφία Χατζή, Energy κάθε βραδάκι μαζί. Καλή μας εβδομάδα, καλησπέρα. Καλησπέρα με τη Σοφία Χατζή, καλησπέρα με τον Energy. Τον Energy μας, καλησπέρα με το μουσικό χαμογελό μας. Μια προσφορά από το Μαριό μας σε αντρικό, σε γυναικείο, σε παιδικό κουρεματάκι. Ωραία εμφάνιση και τη βαφή και το χτένισμά σου και τα πάντα όλα σου. Εθνική Αντίσταση 5. Στο καλό παρεάκι έχουμε και το καλό και πολύ αγαπημένο καφεδάκι που μόνο στο Άκι. Στον Άκι λοιπόν θα απολαύσεις καφεδάκι με νεράκι πάντα. Καφές και νερό με μόλις μόνο 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 καλυβίων 54 σιαδί με 1 και ξενόπουλο 1. Στο παρεάκι έχουμε και για αυτό το βραδάκι μας τον Κεσούλη με το σούπερ μάρκετ χρωμάτων για να βρεις και να αγοράσεις τα χρώματα που θέλεις, τα εργαλεία, θερμοπρόσωψη και μόνωση, συν τα υπόλοιπά σου, η Ρόμπο Λεχνίου 79, ενώ την καλύτερη, πιο νόστιμη κρεπούλα με παγωτό, πλέον βρίσκεις και ατομικά υπέροχα γλυκά, βάφλες και όλα τα υπόλοιπα τα ωραία τα βρίσκεις στο Ice Cream στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Μοναδικές γεύσεις πόλης και η φυσικά αγαπημένη και καλύτερη της πόλης για τα σέρβις στο αυτοκίνητό σου με Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και επειδή βεβαίως χρειάζεσαι και ασφάλεια, θέλεις κάμερα, θέλεις το χώρο σου συναγερμό, θέλεις και ένα φύλακα, μια άμεση επέμβαση, είναι η Protecrim Security στον ακόμη βανετολίο αδερφό Νίγκλα. Πάμε GN Oil, πάμε για τα καυσιμά μας, πάμε για την ποιότητά μας, πάμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση καθημερινά κοντά σου πριν την Ερμίτσα, στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου. Στο παρεάκι έχουμε και τα είδη γηνής, μόνο και μόνο από το Μοντακάζα, το οποίο έτσι συμμετέχει και στο πρόγραμμα «Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω θερμοσύφωνα», δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίων Ανίνων. Στο καλό παρεάκι είναι και ο καλός μας Μανώλης Εχούρας. Εξαιρετικός, λοιπόν, ως φυσικά επαγγελματίας στον χώρο και ως άνθρωπος, για να σου γίνει εσένα η καλύτερη αγορά σου, πιο αξιόλογη, αξιόπιστη, σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολές, με αρκετές δόσεις, με μεγάλες πάντα προσφορές και φυσικά και μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Υπάρχει η γκάμα για ενοικίαση αυτοκινήτων. Τα πάντα όλα λοιπόν για σένα. Τα πάντα όλα για σένα και από το ζώο μας και την κυποτεχνική του, με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα. Θα βρεις ζωοτροφές, φυτά, τα ωραία, τα πολύ ωραία τα λουλουδάκια σου. Και καλή εξυπηρέτηση. Θα αγοράσεις φυράματα, καλαμπόκι και ό,τι άλλο χρειαστείς. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Μην ξεχάσεις τον οδηγό να πει. Να οδηγηθούμε με ακρίβεια, απόλυτη, είτε στη Χαριλάου Αντρικού P9, είτε στη Γεωργίου Καραβαβά 14, για να πάρουμε κουλουράκι αγαπημένο Θεσσαλονίκης και χειροποίητο και φρεσκοψημένο και περιποιημένο και με πολύ αγάπη και σε γλυκό και σε αλμυρό και όπως ακριβώς το θέλεις εσύ. Κουλούρι καθημερινά κοντά σου, κοντά σου, κοντά μας. Έχουμε και το κέντρο υπασίας όμως για τα μαθηματάκια, τα υπασία σου στον κόβο Πανετολίου Φάρμα Λόγων Γιγκλά. Οι καλύτερες τιμές για εσένα, φίλε φίλη, που θέλεις να τη μάθεις την υπασία σου. Θα τη μάθεις λοιπόν. Μαθήματα υπασία στη φύση, Φάρμα Λόγων Γιγκλά και κόμβος Πανετολίου 69-36-13-038. Πάμε στους αγαπημένους Νταρίλα, εξατμίσεις καταλύτες. Έχουμε και καθαρισμό όλων των φίλων και καταλυτών. Σε 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση, αν όχι, αν δεν παίρνει φυσικά καθαρισμό, θα γίνει μια ωραιότατη ανασκευή, δεν θα πληρώσεις καθόλου τον καθαρισμό, αλλά ό,τι ακριβώς εργασία θα γίνει στο αυτοκίνητό σου. Πηγαίνεις μέχρι την Κοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Επίσης στο παρεάκι μας έχουμε και το Βαγγέλη από το Γιάννη, είναι ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες δυναμό, μπαταρίες, service, air condition, γυάλισμα φαναριών. Ο Φώτης Λόης θα φροντίσει για το ψυγείο, εντάξει χάλασε, θα γίνει πάλι την κουζίνα, το πλυντήριό σου. Με σέρβις, ψυχτικές εργασίες, Φώτης Λόης, Κοσμάιντολου 0 στο καινούριο, 69-36-51-71-85. Και να σου πω ότι παρεούλα μας έχουμε και το μύρι μας. Πάρε αρνάκι γάλακτος ντόπιο καθημερινά να απολαύσεις με σαλατούλες, με τις κομμένες πιτούλες, με τις πατατούλες σου τις φρέσκες. Αυτό γίνεται βέβαια και με όλα του τα καλά, τα κρεατάκια, κοτόπουλο, χοιρινό, χοιροποίητο γύρο, χαλιά του κουμπί 15. Παραγγέλνεις στο 26 41 0 337. Πάμε και για αυτό το βραδάκι δυναμικά και μάχημα, βρε παιδιά, μέσω energy. Μου στέλνεις το δικό σου γραπτό μήνυμα σε αυτήν εδώ φυσικά την εκπομπή. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54-301-0,34. Επιλογές, αφιερώσεις, σχόλια και πολλές κουβεντούλες. Ενώ για ένα γραπτό μηνυματάκι με απαντησούλα από το σοφάκι από μένα, τότε γράφεις μοιχή 1. Αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54-754-64. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Energy 942 στα social. Και ακούς παντού στο www.energy942.gr. Έχουμε, λέει, ξέρω Άκη μου, με ενήμερη κιόλας από την προηγούμενη εβδομάδα, πρώτη μετάδοση τέλος πάντων, Έλληνα Παπαρίζου. Και αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου, πρώτη μετάδοση στον Energy, όμορφο βραδάκι, να κυλήσει υπέροχη εβδομάδα, να έρθει ένας υπέροχος νέος μήνας.

Τι θέλεις, πώς το θέλεις, γιατί το θέλεις, energy και μοιχή σου θέλεις, πολύ καλά κάνεις και τα θέλεις. Παπαρίζουμε σίγουρα και για το Βάνι μας εξαιρετικά. Καλησπέρα στην Τίνα που χαρίζει για το Χρήστο με αγάπη. Τίνα μου, καλησπέρα. Πρώτη μετάδοση, αλήθεια.

προφανώς και αλήθεια τώρα. Λοιπόν, αλήθεια, μια ακόμα πρώτη μετάδοση με μια παράξενη αγάπη που κάτι θα σου θυμίσει πραγματικά. Ειδικά στους πιο έτσι παλιούς. Για άκουσα το.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή, από τις 6 το απόγευμα.
2: Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό.

0: Επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
0: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
1: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
0: Ζωοτροφές.
1: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
0: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
1: Κηποτεχνική ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
0: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Πενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410 46 390.
0: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

Παπα. Καλησπέρα σου Φάκη μου, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα στο αγαπάκι, καλησπέρα και στο Φανάκι. Καλησπέρα λέει Σοφάκη. Θέλεις Πανσέλινο που ακούμε με Δέσποινα, Πλούταρχο Πανσέλινος και Νότι το φεγγαράκι. Το φεγγαράκι το λαμπρό αυτό το ωραίο. Το έχει ο ουρανός να φωτίσει κατά έτσι πολύ. Ωραίο σου κούμε το φεγγαράκι. Με το φεγγαράκι και όχι μόνο. Τέλος πάντων, Δεσποινάκι μας. Συνεργασία και Πανσέλινος. Και η καλοκαιριάτικη έτσι Πανσέλινη. Πω.

0: με μία και μόνο. Γιάννης Πλούταρχος και για την πολύ πολύ καλή μας φίλη Βάσο. Energy. Γράφεις μοιχή χωρίς απορίες καθόλου. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου αποστολή στο 54209 με το σοφάκι του Μιχή και είμαι εδώ. Καλησπέρα κάθε βραδάκι, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πανσέλινος. Πανσέλινος, γιατί όχι.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Το σοφάκι σου λοιπόν είναι εδώ και εδώ θα παραμείνει για όλους και για όλες εσάς και με ένα άλλο τώρα φεγγαράκι, αυτό που είναι και λαμπρό, αυτό που είναι και ωραίο, αυτό που είναι και του Νότη βασικά, δεν είναι δικό μου, είναι του Νότη. Τα φιλάκια μου, Φάνη μου, τα φιλάκια μου.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες
10: παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Έλα, ενερτζάκια μου, πάμε δεύτερο ημίωρο βραδάκι Δευτέρας. Γεωργία Μέγαρα, πού είσαι ρε Τζορτζινάκι μου? Καλώς ήρθες στην παρεούλα μας. Σιγαρεάκι μου, τα έβαλες μέσα στο στόμα τα φιλιά, με κόψες. Καλή εβδομάδα, Σοφάκι, Άκη. Είδες απάντηση ήδη ο Άκης. Και Μιχή, Energy παρεούλα. Αν είναι εύκολο, χρώματα ελπίδας και κόσμο φανταστικό. Και έχουμε, λέει, και συνέχεια. Αυτό έλειπε, να μην έχουμε συνέχεια. Πού σε τζό μου, όπως πήγε το Σαββατοκυριακό σου, όπως κυλάει το καλοκαιράκι σου. Χρώματα ελπίδας για σένα και όσους αγαπάς. Και σένα σ' αγαπάει, βρεάκι. Δεν σ' αγαπάει? Στέλιος Μπαμπακάς.

Flashback με ορτάζον Πέτρο. Πέτρος Παύλος. Πέτρος. Πέτρος Ύμβριος. Για τον καλό φίλο που επέλεξε το αλίμονο. Αγάπη μου, αλίμονο σε μένα.

Με τις βραδιές, μα τι τα θες κάποιες φορές. Δημήτρης Πετροπάνος, Στέφανος Κορκολής. Παίζουν τώρα στον Energy, στο μουσικό χαμογελό μας. Καλησπέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα αυτή.

0: τα ξενύχτια.
1: Κάποιες φορές θα ήθελα πραγματικά, Γεωργία μου, να ζω σε ένα άλλο κόσμο, ένα φανταστικό, ένα τέλος πάντων διαφορετικό. Για πάμε και με Βασιάλη Τελζή μας. Την αγάπη μου.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Me.

ξεχνάμε, το ξεχνάμε, το ξεχνάμε. Πάμε για άλλα, πάμε. Σήμερα έφαγα μια χαρά. Δεν είμαι από άλλο πλανήτη, είμαι από αυτό το πλανήτη. Γι' αυτό και θέλω να γεύουμε τις πιτούλες, τις μερίδες και τις σκεπαστές από τον αμύρι μου. Είναι ψητοπολείο fast food και το βρίσκεις στη Χαριλάου, τρικουβή 15. Και παραγγέλνεις μέχρι και μία το βράδυ στο 26410337. Φύγαμε, μαθήματα, μαθηματάκια υπασίας με προσιτές τιμές, φάρμα λόγων Γιγκλά και κόμμους Πανετολίου. 6936130138 επικοινωνείς. Στην παρεούλα όμως είναι και η Αφινταριλά, με συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, με καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών. Είπαμε, αν δεν παίρνει καθαρισμό, παίρνει ανακατασκευή. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Δηλαδή, όπως και να έχει, δουλίτσα σου θα γίνει, αυτό μετρά. Πάμε τώρα και στο ζώο, πάμε στην υποτεχνική του Εθνικής Αντιστάσεως 114. Θα πάρουμε πολλά λουλούδια, πολλά φυτά, σπόρους, δέντρα, κυπευτικά, φυτοφάρμακα, λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες. Θα βρούμε, θα αγοράσουμε φυράματα καλαμπόκι και τα υπόλοιπά μας. Και θα πάμε και στο M κουλούρι, γιατί θέλουμε για ένα κουλουράκι. Τι να κάνουμε τώρα, αδυναμίες είναι αυτές, δεν κρύβονται. Και χειροποίητες και βροσκοψημένες, καταλαβαίνεις, οι λόγοι και η αιμονή ανεβαίνει. Για να απολαύσουμε το κουλουράκι Θεσσαλονίκης, γλυκό για αλμυρό και πολύ ωραία νόστιμα κρύα σάντουιτς. Χαριλάω Τρικούπια είναι η Δημαρχείου Γεωργίου Καραμπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Πάμε τώρα για ποιότητα καυσίμων. Πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο, θέρμανση. Τα έχει όλα, τα πάντα όλα. Ενζίανολ, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο αγνεωτηρίου. Και ο Φώτης Λόης τα έχει όλα, όλα τα καλά επάνω του. Με εξαρισμό, κλιματισμό, τοποθέτηση τηρής εργοτήσεων, επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, παγομηχανές. Κοσμάει το λουμιδέν στο καινούριο 6936517185. Θα αγοράσω εργαλεία, χρώματα, μεγάλη γκάμα χρωμάτων, μόνο σε βρίσκω θερμοπρόσωψη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλης, Ηρών Πολυχνή 79. Στον κόμβο στα δύο θα βρω μια έτσι αξιόπιστη αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με αρκετές δόσεις. Καμία προκαταβολή. Με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο, δωρεάν βιολογικό καθαρισμό και ενοικιάση αυτοκινήτων. Κόμβο στα δύο στο Facebook. Φύγαμε για Μάριο για ωραία στυλάτη εμφάνιση με το κούρεμά μας. Αντρικό γυναικείο παιδικό, πολυετής εμπειρία Εθνικής Αντίστασης 5. Και η εμπειρία του ice cream μετρά, μετρά πολύ. Με κρέπα, βάφλα, pancakes, σαλατούλα, παγωτά και ατομικά πλέον γλυκά. Βρίσκεις, επιλέγεις ποιο θέλεις, γλυκά Ντάνος. Στην Μπουκογιάννη 6 παραγγέλνεις στο e-food και στο box. Αν θέλεις συντηρητικά να πάρεις και τις προσφορές. Ανανεώνονται, δεν μένουν πάντα οι ίδιες. Λοιπόν, στην παρεμβλία μας είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη. Στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες δυναμό, μπαταρίες, γυάλισμα φαναριών, service air condition. Καθώς επίσης και το Μόντα Κάζα με είδη γηινής. Πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδό Αγνέο Ανίνων. Έχουμε στο Παριάκι και την Protecker Security. Έχει φυλακές, έχει φυσικά άτομα για τεχνική κάλυψη και άμεση επέμβαση με πατρόλ στον χώρο σου, πυρασφάλεια, χρηματοκιβώτια, θηρίδες, αδρεφών Γιγκλά και κόμβους Πανετολίου. Έχουμε τους γιατρούς στα μηχανολογικά μας, έχουμε το εξειδικευμένο δηλαδή συνεργείο της Όπελ με τον Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και αν θέλεις καφεδάκι που τη γεύση του και την τιμή του κανένα άλλο καφέ στην πόλη δεν πιάνει, θα επιλέξει Άγκη Καφέ. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Άγκης Καφέ όμως και με delivery στο 6-41-021-629. Άσε τώρα, μη μου μιλάς για Αιγαίο ούτε για αιώνιο. Τι με τεμάκια αμποφοράκια ήταν αυτά. Κρατούσα πέτρες έτσι να μπω στη θάλασσα να μην πάρει ο αέρας. Όχι αγάπη μου, δεν γίνεται έτσι. Στέλνεις όμως το δικό σου γραπτό μήνυμα στην εκπομπούλα αυτή. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301, επιλογές αφιερώσεις 0,34.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Energy, επιβίβαση όλοι, παρακαλώ τώρα στο φορτηγό. Καλή εβδομάδα να έχουμε, σοφάκι μου. Πάντα με την ωραία σου εκπομπή. Καλοκαιριάτικα, ακριβώς έτσι, καλοκαιριάτικα. Ωραίες βραδιές με όλους εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα.

Να την προσέχεις αφού είναι εντελώς όμως έτσι ξεχρεωμένοι οι λογαριασμοί. Πούσα από στο λάκκο του Μιχή μου. Για έλα μου, έλα μου.

Το μυχή μου να αγαπάς, το μυχή μου να αγαπάς. 9,5 λεπτάκια μουσικά, ραδιοφωνικά μετά από τις 11 μας. Πάμε με μυχή. Πάμε με Σοφία Χατζή και όλους εσάς μαζί. Το καλύτερό μου σου λέω.

0: μου. Σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Όμως τι θέλω εγώ με σένα. Ή αλλιώς πες μου τι θέλεις εσύ με μένα.

αντιθέτω του σήμαν καλό παιδί. Γεωργία Μέγαρα, Σοφάκη και Άκη μου. Σ' άρεσε το μου, και εμένα μ' αρέσει πάντως το μου, Άκη. Λοιπόν, αν είναι εύκολο το πονόμα δεν ακούγομαι. Αυτό δεν υπάρχει, το ψάξαμε λίγο εδώ με την Άκη. Καλά ο Άκης έπεισε πάνω έτσι τελειώς τον υπολογιστή, σαν υπολογιστή. Και αυτά τα χέρια με μπάση, το έχω μομιτσιά, εντάξει το ίδιο είναι. Αν και έχω γενέθλια, με έπιασε το παράπονο, λέει, θα ανέβουμε, βρε. Πες τα μας τώρα αυτά, γιατί μας τα κρατάς, ρε εσύ καρκινάκι μας, γιατί μας το κρατάς, 100 χρονονάς, αν θα ανέβουμε, λέει. Τελικά, τι... Ο Άκης λέει να τα εκατοστήσεις, γιατί ντρέπεται να τα πει στο μικρόφωνο και θα φροντίσουμε εμείς, λέει, με ένα τραγουδάκι για σένα.

0: θαλασσοπλημμύρα. Συναισθηματική όμως, ε.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
0: Σάκη μου, θα συμφωνήσω και θα δεχτούμε και κάθε απόφαση, έτσι. Απόφαση σου, Δήμος Αναστασιάδης, Μίχη εκπομπή.

ναι σε όλους. Γραπτό μήνυμα με απαντησούλα όμως από εμένα. Γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54754,64. Είμαστε εδώ ενωμένοι μαζί με ενέργεια Energy.

0: Καλημέρα Τζο, ετοιμάσου. Κάνε και ωραία ατμόσφαιρα βρε καλέ μου Άκη. Αν και μπορεί να το έχει σβήσει ήδη το κεράκι, δεν πειράζει. Και δεν πειράζει που δεν θα φάμε εμείς γλυκάκι. Αρκεί να έχει λόγους, τρόπους, αιτίες και αφρομές να γλυκαίνεται η ίδια στη ζωή της. Χρόνια σου πολλά λοιπόν, γλυκό μας και υπέροχό μας φιλαράκι. Και εγώ κάτι παθαίνω πλέον έτσι στα γενέθλιά μου. Ω, μη χειροκροτάς ρεάκι τώρα που μεγαλώνω ρεάκι. Ας χαιρόμαστε.
1: Ξεχνώ συνέχεια του σπιτιού μου την πόρτα ανοιχτή.
0: Τι θέλεις, θέλει και ξηρούς καρπούς λέει. Εκτός από το γλυκό. Και για μένα όμως και ανάλα τους παρακαλώ. Έλα καλά και χρόνια και πολλά και πολλά και καλά.

Και θα σου βάλει και άλλο, λέει, τραγουδάκι εκτός από αυτό που ζήτησες για τα χεράκια. Με αυτά τα χέρια. Έτσι είπε ο Άκης. Εγώ δεν μπορώ να επέμβω και να του χαλάσω χατήρι, γιατί ξέρεις, θα μου κάψει καμιά οθόνη και δεν θα έχω να κάνω τη δουλειά μου. Τώρα καταλαβαίνεις.

0: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Σας χίλιο ευχαριστώ φιλαράκια μου. Να ανέβουμε λέει και με παράδοση Βελισσάρη να αλλάξω γειτονιά. Για να το κάψουμε λέει λίγο χαχα. Εννοείται. Τώρα είναι δυνατόν να το λες. Ας το γιατρικό τώρα εδώ να ζητάει αποζημιώσεις. Εμείς θα έτσι δώσουμε την καλή μας αποζημίωση. Πόσο μάλλον σήμερα που έχεις και τα γενέθλια, είναι δυνατόν να χαλάσουμε χατήρι. Δεν το χαλάμε τις άλλες, ε. Ναι. Τι είπες, Άκη? Πες τον ακουστής. Δεν ακούγεις εσύ, ε. Είσαι οθόνη. Να. Παραμένεις στη... Το επόμενο να χαρίσουμε. Θα το χαρίσουμε.

Έχω κάτι πληγές, βρε γιατρικό μου. Όπως θα περνάει το τραγούδι θα γιατρεύονται. Αφού είναι γιατρικό, www.energy42.gr. Το γιατρικό και ο Energy φτάνει παντού. Ήταν αγώνας μπάσκετ ποδοσφαίρου.

0: είμαστε. Δεν τελειώσαμε ακόμα, όχι.
1: Πες μου δεν τελείωσε.
0: Όλα τα καλά έρχονται και μένουν. Τώρα όλα τα υπόλοιπα έχουν ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό χαρά μου κλεμμένη, κόπιασε. Ακίνδυνη η τρέλα.

0: τα κακόμοιρα.
1: Δεν έχουν γελάσει.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
5: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
4: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
4: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
6: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.

Το πάτησα, λέει, ντε. Εντάξει, δεν ήξερα, βρε παιδί μου. Okay. Τώρα νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια με το κουμπί πατημένο. Άρε κουμπί, άρε κουμπί. Τι υπέροχη Στέλλα Καλή είναι αυτή. Στέλλα Καλή, όλα μου, μα όλα μου τα σ' αγαπώ. Τα είπα, τα πλήρωσα, τα ξεχρέωσα. Κομπλέ.

0: Γι' αυτό, γι' αυτό. Το τίμημα.
1: Κοίταμε πόσα κομμάτια έγινα. Όλα μου τα σ' αγαπώ, τα πλήρωσα.
0: Ψιθύρισα.
1: Θέλω να στα ξαναπώ. Ψιθύρισα.
0: Λοιπόν, υπέροχη φωνή, υπέροχο τραγούδι. Από την αρχή το λατρέψαμε με την Στέλλα Καλή και όλα τις σας αγαπώ. Γιατί βρε παιδάκι μου, έτσι η πλειοψηφία ανθρώπων που εκεί που δίνουν όλα τα αληθινά τους αγαπώ, όλο τους τον καλό τον εαυτό, γυρνάει ντουμέρα και πληγώνει πολύ. Ίσως κάποιοι άνθρωποι που αρχικά βέβαια έτσι δεν μπορούν να αγαπήσουν και να τα βρουν με τον εαυτό τους, δεν μπορούν ούτε να αγαπήσουν ούτε να αγαπηθούν. Τι να περιμένει κανείς. Εγώ περιμένω καφεδάκι από τον Άκη και το περιμένω καθημερινά και το βρίσκω καθημερινά από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ, 1,5 ευρώ καφές και νερό. Άκης Καφέ λοιπόν, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Ξενοφούλου 1 και Σιαδήμα 1. Στο Παριάκι έχουμε και το κατάστημα με είδη γίνης Μόντα Κάζα, με πλήρης γκάμα σε ιδρυλικά και θέρμανση, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω θερμοσύφωνα. Τα πάντα όλα. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ακρινεοανίνων. Πάμε τώρα και στην Protekerme Security. Πάμε για ασφάλεια, συναγερμούς, περιπολίες, άμεση επέμβαση στον κόβο Πανετολίου, αδερφών Γκυγκλά. Και πάμε για ένα ωραίο έτσι καλοπισμό με κούβραμα, βαφία, ντάβιες, χτένισμα. Το ξύρισμά σου, τα πάντα. Ανδρικό, γυναικείο, παιδικό. Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε και την Ice Cream, έτσι γλυκιά μας αγάπη και αιμονή για κρέπα, βάφλα, pancakes, club sandwich, μπέρκερ, σαλάτες, παγωτά και ατομικά πλέον γλυκά Ντάνος. Βρίσκεις στην Μπουκογιάννη 6. Να παραγγείλεις στο 26 41 023 533, 6 απόγευμα μέχρι και τις 4 το ξημέρωμα. Στο Παρεάκι μας, όχι το ξημέρωμα, στο Παρεάκι μας όμως καθημερινά έχουμε εμείς τη νύχτα μας και εσύ το πρωί σου από 7 μέχρι 2 εκτός Κυριακής στο M-Κουλουράκι. Το χειροποίητο αυτό υπέροχο κουλουράκι Θεσσαλονίκης που δεν θα γευτείς πουθενά άλλου στην πόλη, στο υπογράφω. Έχω φάει και αν έχω φάει. M-Κουλούρι λοιπόν, για να φας καλά, ποιοτικά, φρεσκοψημένα. Χαλιλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14. Θα σου πω ότι στην παρεούλα μας έχουμε και την κυποτεχνική του ζώη μας, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Πάρε φυτά, πάρε λουλουδάκια, δέντρα, να έχει λιπασματάκια, να έχει φυτοφάρμακα και πεφτικά, φυράματα, καλαμπόκι και άλλα. Στην παρεούλα μας είναι και ο Φωτισλόης με ψυχτικές εργασίες, ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, πάγκο, μηχανική, air condition, 69 36 51 85. Έχουμε και τους γιατρούς για το αυτοκίνητο με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστήριο και Μακρυγιάννη. Έχουμε και τον αγαπημένο μας Μανώλη Τσεκούρα, αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με δυνατότητες drive, δυνατότητα ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου, 0 προκαταβολή 72 δόσεις, αλλά φυσικά και ενοικιάση αυτοκινήτων, ακόμα στα δύο στο Facebook. Φύγαμε τώρα για τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου, να τα φτιάξουμε όλα, μίζες, δυναμό, μπαταριούλες με εγκατάσταση εγγύηση για 2 έτη, μόνο στο Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Πάμε και στο Μυρί, θέλουμε σκεπαστή, θέλουμε αρνάκι γάλακτος ντόπιο, θέλουμε πεντανόστιμα με ζεδάκια σούφλας, με φρέσκες πατατούλες, θέλουμε να απολαύσουμε. Χαλιλάου Τρικούπη 15 και μέχρι τη μία το βράδυ παραγγέλνει στο 26 41 0 337. Παρεούλα μας έχουμε και το έτσι σούπερ μάρκετ με χρώματα όμως, έτσι μην μπερδευτείς και πας και θέλεις άλλα, με χρώματα, εργαλεία, μόνος, θερμομόνωση και φυσικά έχουμε την τοποθεσία ηρώων Πολυτεχνείου 79. Έχουμε και τους αγαπημένους Νταρίλα με καθαρισμό όλων των φίλων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα και καινοτομία, ορατή διαδικασία καθαρισμού, συγκολής μετάλλων, σιγουργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε στο παρεάκι μας και το Engine Oil, την ποιότητα που θέλουμε στα καύσιμά μας, 4 χιλιόμετρο Αγρινέου Αντιρίου, και θέλουμε και μια ωραία ποιότητα για να μάθουμε υπασία στο κέντρο υπασία, στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, στον κόβο Πανετολίου, 69 36 13 038, και το σοφάκι σου μαγικά με ένα μουσικό τρόπο Energy είναι εδώ. Γραπτό μήνυμα με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54754,64. Και τα υπόλοιπα γραπτά μηνυματάκια δίχως απάντηση από εμένα. Γράφεις Μιχί, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301,34. Το σοφάκι σου είναι εδώ και τα καλύτερα θα έρθουν και έλκονται. Στα καλύτερα λέει που έλκονται. Πολύ μου αρέσουν αυτά που έλκονται. Πολύ όμως.

0: Και για το κουρτινάκι μας, Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.
1: Καταλήν.
0: Έλα Τζο, πάτα τα γκαζάκια σου μωρέ. Γενέθλια μου έχεις. Πο. Θα αλλάξω κι εγώ, Είμαι κέντρο και κάνει φασαρία.

0: Έχω φύγει χτες.
1: Να μην θυμάμαι σένα, αγάπη μου παλιά.
0: Λες και άμα αλλάξω γειτονιά, θα ξεχάσω το μυαλό, αλλά τέλος πάντων.

Τώρα ρομαντζάδα, φαντάσου σκηνικό να ακούς αυτό το τραγουδάκι, να είσαι σε μια παραλία χαμηλή φωτισμή, να μην υπάρχει και καθόλου φωτισμός, μόνο από το φεγγάρι. Να έχεις ανοιχτές τις πόρτες και να παίζει αυτό, πόσο ρομαντικό. Γιατί όχι.

0: καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
1: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
0: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
2: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή Τρίτη. Ο γεννημένος λοιπόν σαν σήμερα έχει γενέθλια και ο Νίκος, εκτός από τη Γεωργία μας. Τα έχει σήμερα. Θέλεις να το πεις, ή που δεν σε... Γεννημένος στην γειτονική και πάντα αγαπημένη Πάτρα. Γεννημένος λοιπόν σαν σήμερα 1984. Ναι, με λίγα λόγια. Δεν έχω περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα, τελευταία ημέρα για το μήνα μας, τον Ιούνιο. Τελευταία ημέρα λοιπόν για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού μας. Με βάση το ημερολόγιο έχουμε άλλους δύο. Αλλά πάντα γνωρίζει καλά η χώρα μας να παίρνει και παράταση. Λοιπόν, η ανατολή μας για σήμερα, Τρίτη 30 του μήνα μας, στις 6 και 4, ειδήσει μας στις 20 και 53, των Αγίων Αποστόλων, φυσικά χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία και στα καρκινάκια μας που έχουν γενέθλια. Διεθνής ημέρα κοινοβουλετισμού, ημέρα αστεροειδών, ημέρα της ανεξαρτησίας, τη λαϊκή δημοκρατία του Κοκό, για την απελευθέρωση αυτής της χώρας από το Βέλγιο, μάλιστα το κονκό μας. Τι άλλο έχει μέρα μας? Ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας σαν σήμερα ήταν εγκατάσταση στην Ελλάδα το 1957. Ήταν πολύ αντιδραστικός όμως, γι' αυτό και αργήσαν έτσι να τον εγκαταστήσουν. Το 1972, λέει, σαν σήμερα εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο. Δηλαδή, πόσο αυτόματο ήταν? Έλεγες χωρίζουμε, έλεγαν και οι δύο χωρίζουμε, ας πούμε, και έβγαινε κάπως έτσι. Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός, γεννημένη σαν σήμερα. Η καλή μας Λίνα, στους ωραίους στίχους, το 1958. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Θήμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης στο θέατρο, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως αριστοφανικούς ρόλους. Ο καθένας σίγουρα στο είδος του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό, παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον γενικά. Βλέπουμε μία έτσι αύξηση θερμοκρασίας που θα επηρεάσει, καλά, σωστά μάντεψε, στα δυτικά μας πιο πολύ, για Τρίτη και Τετάρτη, έτσι ένα 37, ίσως και 38, εντάξει, δεν το λες καύσωνα, το λες αρκετή ζέστη. Όμως από την Πέμπτη θα ξεκινήσει έτσι να αλλάζει λίγο το σκηνικό στη χώρα. Κάποιες αστάθειες θα έρθουν, ενδεχομένως κάπου θα επηρεαστούμε και εμείς εκεί μετά την Πέμπτη. Λοιπόν, για να δούμε την τελευταία ημέρα του μήνα στην πόλη μας. Φαίνεται αρκετά ηλιόλουστη και αρκετά έτσι ζεστή, θερμή. Μια θερμοκρασία από 24 μέχρι περίπου 37 στην πόλη, με έναν ήλιο να κυριαρχεί κατά πολύ. Ίσως τώρα το μεσημεράκι και πολύ λίγα ρεά συννεφάκια, καμία ενόχληση νομίζω στον ήλιο. Είπαμε από Πέμπτη Παρασκευή αρχίζει να αλλάζει λίγο το πράγμα στη χώρα. Μη σκεφτείς καύσωνες, κάποιες ασταθείουλες και πάλι. Η υγρασία μας 45%, βλέπω καλά, μήπως έχει χαλάσει το θερμόμετρο για την υγρασία. Ας είναι και έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, ευλογημένη και καλή, πολύ καλή Τρίτη σε όλους. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Καλημέρα, είμαι το σοφάκι του μοιχή, είμαι καλά, είμαι εδώ. Παρεούλα με το αστέρι, ένα αστέρι που είδα. Είδα ένα αστέρι να πέφτει από ψηλά και κάτι ζήτησα. Πάμε σε υπέροχο λοιπόν τραγούδι και ερμηνεία από Μάνο Τάκο για τα επόμενα λεπτάκια μας. Είδα ένα αστέρι, έπεφτε από ψηλά.

0: Γεωργία.
1: Και για τη Γεωργία μας εκεί στον νομό Ηλίας, που της αρέσει να είναι καλά. Γιατί έχουμε και άλλη Γεωργία εδώ στην εκπομπούλα. Και έχουμε και ένα τραγουδάκι πολύ σούπερ για σένα και τα γενέθλιά σου, έτσι να. Ηλίας, που της αρέσει να είναι καλά. Γιατί έχουμε και άλλη Γεωργία εδώ στην εκπομπούλα. Και έχουμε και ένα

Ας την πήρε μας, την έκλεψε τη χαρά. Άντε μου και πάλι, 100 χρόνοι. Φιλιά και του χρόνου με υγεία. Αυτό προέχει, πίστεψέ με, άκουσέ με. Λίγη η ζωή και εντελώς απρόβλεπτη. Γι' αυτό να ακολουθείς τα θέλω της καρδιάς σου. Άσε τα πρέπει του κόσμου. Άστα.

Καλώς τον. Πού σε τόλι μου, και από μένα χαρισμένο εξαιρετικά. Είναι και κάτι αγάπες, βρε παιδί μου, που είναι πειραγμένες και πολύ ανόητες. Ανόητες και οι αγάπες ανόητοι, ίσως, έτσι, και κάποιοι άνθρωποι.

0: νύχτα Energy, εσύ, Μίχη και Σοφία Χατζή.
1: Αφού άλλα λέω, άλλα κάνω ρε Αμαζονάκο κι άλλα εννοώ. Μοιάζουμε εμείς. Αν κοιτάξεις πιο βαθιά σου θα το δεις.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Αναγκάστηκα λοιπόν να σε αγαπάω. Να μην κουράζεσαι καλό μου παιδί, να μην κουράζεσαι. Η αγάπη είναι δώρο, θείο δώρο.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
7: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
9: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
7: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Οδηγήσαμε στο σήμερα, περάσαμε ωραία, υπέροχη η μουσική κούρσα λοιπόν Δευτέρα, ξεκινήσαμε πάντα ιδανικά την εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ πολύ όλους εσάς. Energy Μίχη, Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, καλός μήνας να μας έρθει. Λοιπόν, στην παρεούλα μας έρχεται κάθε βραδάκι και ο Άκης Καφέ, η πρωτέκερ μου σε κύριο και το κέντρο Υπασίες, Κομμόσης Μάριος, Φαπτισσαλό, οι ψυχτικές εργασίες, το εμκουλούρι μας. Το ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Βαγγέλης από το Γιάννης, Engine Oil Πρατήριο Γκρον Καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, ήδη γίνεις Μοντακάζα και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούγλης. Ενημέρωση με Energy τα πρωινά σου, μουσική, ζωντανή συντροφιά, τα βραδάκια σου εδώ. Τα λέμε και πάλι το βραδάκι λίγο μετά από τις 10 φυσικά. Καλημέρα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Energy
1: 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

ξέρεις πόσο φωνάω για ένα σου σημάδι. Τον ουρανό κοιτάω, να ξέρεις πόσο σε θέλω.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου